καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4.

0: Sparta.
1: Ladies and gentlemen.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

She says, I think I'd better go.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

0: Best Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

still, be still, be still.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Music. I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music, baby.

επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 9.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.

ξυπνάει Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Today's the last day that I'll see. Just to let you know.

Hey Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Hey Φίλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfield Radio.gr.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μόλι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι μία.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: play the hits.
1: Στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Ο I Feel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
4: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 9 Ιουνίου. Δεν ξέρω, ήρθε το καλοκαίρι, έρχεται, θα έρθει ποτέ? UK chart λοιπόν, η Alex. Εμείς θα φέρουμε όσο πιο καλοκαιρινή και γλυκιά διάθεση μπορούμε, γιατί για μας είναι καλοκαίρι όπως και να έχει. Σήμερα λοιπόν έχουμε την μαγική χρονιά του 2001. Υπέροχα τραγούδια, φοβερές μουσικές. Θα ραπάρουμε, θα χορέψουμε, θα μελαγχολήσουμε λίγο, δεν θα σας αφήσω πολύ. Και θα ροκάρουμε φυσικά στο τέλος. Westlife και Uptown Girl ακούσαμε στην αρχή. Και να ευχαριστήσουμε τον Άρη Γιώτη και την υπέροχη έκτακτη, ευτυχώς υπάρχουν και αυτά τα έκτακτα, έκτακτη εκπομπή Άρης on Fire.

Φυσικά το UK Chart δεν είναι μόνο του, είναι μαζί με τον χορηγό του, το Get Taxi. Η εφαρμογή Get Taxi σας δίνει δυνατότητα να βρείτε και να καλέσετε δωρεάν ταξί από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, πατώντας απλά Get Taxi. Η εφαρμογή αυτή έχει φτιαχτεί για το δικό σας καλό και γι' αυτό μας εξυπηρετούν τα ραδιοταξί Ενότητα και Παρθενών.

λοιπόν να πούμε και μια πολύ πολύ γλυκιά καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη στο chat του iFeel Radio. Λοιπόν, καλησπέρα στον Απόλλωνα, στον Μπέκ, στον Σιροπιαστό, στον Τσάρλι Δέλτα, στην Ήρα, στην Κατερίνα μας από Θεσσαλονίκη, στον Σάναξ, στην Νίκη που μας ακούει από Κοπενχάγη, στον Στέλιο, στην Σίλα από την Ουγγαρία, στον Γιάννη με την Νίκη, στην Βάσια, στη Μουλού και στον στην Blondie Fairy. Υπέροχο, πολύ ωραίο ψευδόνυμο αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή, είπαμε Westlife, ένα τραγούδι του 1983 του Billy Joel, το οποίο όμως διασκεύασαν οι Westlife το 2001 και μέχρι το 2011 είχαν πουλήσει πάνω από 800.000 αντίτυπα. Όχι και άσχημα για διασκευή τραγουδιού. Μετά τα κορίτσια μας, τρία κορίτσια, Destiny's Child και Survivor.

Η Destiny's Child λοιπόν με το τραγούδι αυτό που έβγαλαν ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους. Και μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας πουλήσαν 663.000 αντίτυπα. Αγαπημένη μου Σάναξ, εγώ δεν θέλω να σου αλλάξω με τίποτα το όνομά σου, με τίποτα όμως. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Jerry Halliwell και It's Raining Men. Το 1982 το είπαν οι The Weather Girls, γιατί πάει και με το όνομά τους άλλωστε. Λοιπόν, το ακούσαμε λοιπόν το 2001 από την Jerry Halliwell, στο δεύτερο άλμπουμ της, Scream If You Wanna Go Faster.

Λοιπόν, και για όσα κορίτσια ψάχνουν για άντρες, να σας πληροφορήσουμε ότι στη Δανία, στην Κοπεχάγη, βρέχει ξενθούς άντρες, οι οποίοι είναι αναχείρας με την πύρα τους στους δρόμους. Ντύρλα, όπως μας πληροφορεί εδώ η Νίκη μας. Πίνουν, δεν είναι διαφήμιση, θα την κάνουμε, δεν πειράζει. Πίνουν Carlsberg κυρίως. Και είναι με μία μπύρα στο χέρι. Λοιπόν, οι άντρες, λοιπόν, εκεί που βρέχει οι άντρες, λοιπόν, είναι στην Κοπενχάγη. Ξανθούς. Για όσα κορίτσια αγαπούν τους ξανθούς άντρες. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε? Θα συνεχίσουμε με Kylie Minogue, η οποία έκανε πάταγο το 2001 με το Can't Get You Out of My Head. Ένα τραγούδι που όχι μόνο σαν τραγούδι, αλλά και σαν βίντεο κλιπ, νομίζω, μας έμεινε. Αν θυμάστε την Kylie με μία ολόσωμη φόρμα, με τεράστια, με σκισίματα. Νομίζω ήταν μόνο σκισίματα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, από το 8ο άλμπουμ της, νούμερο 1 σε όλες τις χώρες εκτός από Φιλανδία, που έφτασε στην 5η θέση. Φιλανδία την αδίκησαν λιγάκι. Στο UK έμεινε στη νούμερο 1 θέση για 4 εβδομάδες. Καλησπέρα και στη Γη και τον Κώστα.

I can't get you out of my head, όπως μας λέει και ο Σάναξ. Αυτό θα μπορούσε να είναι και σλόγγαν του I Feel Radio. Πραγματικά ευχόμαστε να μην μπορούμε να βγούμε από το μυαλό σας. Πάντα με καλό σκοπό, πάντα με καλό σκοπό. Άλλωστε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να περάσετε τις ώρες σας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Και συνεχίζουμε μετά με Jennifer Lopez και Love Don't Cost a Thing. Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, μία εβδομάδα στο UK chart έμεινε στη νούμερο 1 θέση και αυτό έγινε στις 14 Ιανουαρίου.

Και μετά λοιπόν την Λατίνα Τζένιφερ Λόπες, να πάμε σε έναν Λατίνο. Δεν είναι ξανθός, Νίκη μου, αυτό. Λατίνος και ξανθός δεν γίνεται. Λοιπόν, Ρίκι Μάρτιν σε σύμπραξη μαζί με την Κριστίνα Αγγιλέρα από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ του Ρίκι Μάρτιν, Nobody Wants to Be Lonely. Ένα τραγούδι το οποίο έφτασε στην τέταρτη θέση τον Μάρτιο του 2001.

Nobody wants to be lonely. Αυτό είναι αλήθεια. Και γιατί να θέλει άλλωστε κάποιος να είναι μόνος του? Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θα αφήσουμε πίσω τον Ricky Martin και την Christina Aguilera για να πάμε σε Dido. Η Dido λοιπόν θα μας πει Thank You, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε και τον φίλο της Bob Page, τον οποίο το 2001 αραβωνιάστηκε. Μία χρονιά μετά τον χώρισε. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Από το πρώτο της λοιπόν άλμπουμ με τίτλο No Angel, τρίτη θέση τον Ιούνιο του 2001.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό της Dido είναι που χρησιμοποιεί και ο Eminem σαν sample στο Stan, για όσους το θυμούνται. Πάμε λοιπόν σε κάτι πολύ ρυθμικό και πολύ μελωδικό. Γνωστό τραγούδι, Something Stupid. Το έχει τραγουδήσει φυσικά το 1966 Frank Sinatra μαζί με Nancy Sinatra. Εμείς το ακούμε από Robin Williams και Nicole Kidman. Νούμερο 1 θέση, 3 εβδομάδες.

0: Έτσι λοιπόν μελωδικά θα φτάσουμε και στα διαφημιστικά μηνύματα του πρώτου μισάωρου. Πώς φτάσα, πώς πέρασε η μισή ώρα που το κατάλαβα. Και θα επανέλθουμε πολύ πολύ γρήγορα και πολύ πολύ δυναμικά. Καλησπέρα στην Μαρία, τον Βαγγέλη και τη Βάσια. Κουτσομπολιά για το πώς πέρασε το τρίμηνο. Βαγγέλη, σε λίγο.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Of my life I become bitter.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, UK Chart, δεύτερο ημίωρο με τη χρονιά του 2001. Και ξεκινήσαμε με Faithless και We Come One. Οι Faithless κάτι έχουν με την τρίτη θέση. Το συγκεκριμένο κομμάτι το 2001 έφτασε μέχρι την τρίτη θέση. Το ίδιο και το Insomnia το 1996, και αυτό είχε φτάσει μέχρι την τρίτη θέση. Ιούνιος λοιπόν της χρονιάς αυτής από το άλμπουμ τους Outrospective. Και με τι θα συνεχίσουμε? Είπαμε αυτό το ημίωρο πάει δυναμικά, έτσι να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ruida Silva featuring Cassandra και Touch Me. Το πιο γνωστό τους κομμάτι έμεινε 14 εβδομάδες στο νούμερο 1. Εντάξει, νομίζω η μεγαλύτερη παραμονή για το 2001, και πούλησε πάνω από 300.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

αγαπημένο πολλών βλέπω, το Touch Me. Αγαπημένο και δικό μου και το επόμενο, λοιπόν, Άιο και Rapture. Λοιπόν, ξεκίνησαν με το Rapture οι Άιο, έβγαλαν διάφορα singles στην πορεία και τα ένταξαν όλα μαζί σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 2005, το Poetica. Το Rapture, λοιπόν, δεύτερη θέση, το Νοέμβριο του 1.

Ναι, λοιπόν, έρχεται και άλλη κομματάρα μετά. Δεν θα σας αφήσω να ενσυχάσετε. Μετά τους IU λοιπόν και το Rapture, θα συνεχίσουμε με Cosine και Hide You από το πρώτο τους άλμπουμ Resist, έκτη θέση το Σεπτέμβριο του 2001. Για πάμε λοιπόν, Hide You.

Cushing λοιπόν και Hide You, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με Roger Sanchez και Another Chance. Το τραγούδι αυτό είναι βασισμένο σε ένα sample των Toto, I Won't Hold You Back. Νούμερο 1 θέση, έμεινε για μία εβδομάδα και ανέβηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2001.

όπως είπαμε και στην αρχή, είναι 9 Ιουνίου κανονικά, θα έπρεπε να είναι καλοκαίρι. Ο Σάναξ λέει με την μουσική αυτή έφερα το καλοκαίρι στα αυτιά. Μήπως μπορείς να φέρεις και τους χαμένους στις τσέπες. Θα το φροντίσει αυτό ο Αντώνης μας, Σπύρο, σήμερα, γιατί θα κάνει ένα σχηματισμούς και θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Όλα όπως πρέπει, μην ανησυχείτε για τίποτα. Λοιπόν, πάμε για την κομματάρα των κόμματων που περιμένουν πολύ στο chat. One More Time και Daft Punk. Νούμερο 1 θέση. Τα ξέρουμε τα υπόλοιπα. Για πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει με τους Daft Punk δεν ξέρω αν συμβαίνει με άλλους. Βγήκε το 2001 το One More Time, νομίζω έπαιζε για 34 χρόνια συνεχόμενα παντού. Παίζει ακόμα μέχρι και τώρα. Βγήκε πέρσι αν δεν κάνω λάθος, το Get Lucky, έπαιζε παντού. Δεν υπήρχε κάτι να ανοίξεις και να μην ακούσεις Get Lucky. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο τραγούδι για το ημίωρο αυτό που θα μας φτάσει μέχρι τις 9. Sophie Ellis Bextor και Murder on the Dance Floor. Τα παιδιά στο chat νομίζω ήδη κάνανε το Murder στο Dance Floor με το προηγούμενο τραγούδι. Δεύτερη θέση, Δεκέμβριος 2001.

και είχαμε μια μικρή διαφωνία στο chat αν το One More Time ή το Get Lucky έκαναν τελικά τη μεγαλύτερη επιτυχία. Όπως μας λέει και ο Σάναξ, και συμφωνώ ότι ο περσινός δίσκος του Daft Punk ήταν εκπληκτικός. Κάτι έχουν αυτοί οι δύο, κάτι μαγικό έχουν που κάνουν εμάς, μας κάνουν εμάς να ξεσηκωνόμαστε κάθε φορά. Λοιπόν, καλησπέρα στον Προκόπη από την Κέρκυρα που ξέχασα να τον καλησπερίσω πριν. Καλησπέρα στην Μαριάνθη και στη Φοφό και το Διονύση που μας ακούνε από Μεσσηνία, από χώρα Μεσσηνίας. Δεν φεύγει κανείς, αμέσως μετά τις 9 επανερχόμαστε πολύ πολύ δυναμικά, λίγο πιο R&B. Μας περιμένουν Κριστίνα Αγγιλέρα, Dr. Dre, Mary J. Blige, Saggy, Outcast, Alicia Keys, κανείς, κανείς.

0: www.filaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.
2: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
5: Where's all my soul sisters?

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν πιστεύω να έλειψε κανείς. Ήσουν τα κορούτσια από το Moulin Rouge να μας τραγουδήσουν. Και για ποιες μιλάμε? Christina Aguilera, Lil Kim, Maya και Pink. Όλες αυτές λοιπόν τραγουδούν μόνο για σας στον iFeel Radio. UK Chart λοιπόν 2001 χρονιά. Το Get Taxi είναι εδώ, μην το ξεχνάμε. Εύκολη και γρήγορη μετακίνηση. Και όποιος περνάει από αγάλο, παιδιά, περφέτο, ε. Καλύτερη τζελατερία της πόλης. Ας φέρει κανένα παγωτάκι στο στούντιο, μην ξεχνιόμαστε. Καλησπέρα και στην Αντάσα.

Σας είπα, όλα αυτά τα ονόματα τραγουδούν μόνο για σας. Πάμε όμως να ακούσουμε και έναν καθαρό εμό της rap, νομίζω. Λοιπόν, Dr. Dre featuring Snoop Dogg, και τους δύο θα τους ακούσουμε. The Next Episode, τρίτη θέση, Φεβρουάριος 2001. Για να βλέπω χεράκια.

Dr. Dre λοιπόν και Snoop Dogg The Next Episode, και για όσους λατρεύουν αυτούς τους ήχους, φυσικά η αρμόδια εκπομπή στον iFeel Radio γι' αυτό είναι η Rapper's Delight, 8 με 10 κάθε Τετάρτη βράδυ. Αγαπημένη Mary J. Blige πήρε το μικρόφωνο και συνεχίζει λοιπόν με Family Affair, 8η θέση, Οκτώβριος 2001, από το άλμπουμ No More Drama, φυσικά σε παραγωγή Dr. Dre.

Mary J. Blige, όπως είπα και στα παιδιά στο chat, αγαπημένο τραγούδι, ήχος κινητού στο κινητό μου για πάρα πολλά χρόνια, για συγκεκριμένες βέβαια κλήσεις. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω την Mary για να πάμε στον Shaggy, ο οποίος μας λέει «It wasn't me». Και ποιος ήταν, αγάπη μου, αν δεν ήσουν εσύ? Από το πρώτο του single, πλατινένιο, hot shot νούμερο 1, σε πάρα πολλές χώρες νούμερο 1, φυσικά και στο UK νούμερο 1, για μία μόνο εβδομάδα, 4 Μαρτίου. Καλησπέρα και στο Μαμούλι.

Μη μου πείτε ότι χορτάσατε τον κύριο Σάγκη. Ποια ήταν η συνέχεια του It Wasn't Me? Μετά το It Wasn't Me, ο Σάγκη μαζί με τον Tom Raven έβγαλαν το Angel. Λοιπόν, ήταν η συνέχεια, γι' αυτό και θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Έγινε νούμερο 1 σε όλες τις χώρες πλην της Ρουμανίας, που πήγε στην 25η θέση, και της Φιλανδίας στη 10η. Αλλιώς, όπου αλλού και αν κοιτάξετε, νούμερο 1. Στο UK Chart έμεινε για 3 εβδομάδες και αυτό έγινε, ξεκίνησε μάλλον, στις 3 Ιουνίου. Για πάμε λοιπόν, Angel. Να το αφιερώσουμε σε όλους τους αγγέλους επί γη.

και αμέσως μετά τον Shaggy και το Angel συνεχίζουμε με Outkast και Mrs. Jackson. Ένα τραγούδι λίγο alternative, λίγο hip hop, λίγο κάπως. Κέρδισε Grammy, έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση, Μάρτιος 2001. Καλησπέρα και στον Κίμωνα.

Outcast λοιπόν και Miss Jackson. Και θα ακολουθήσουν μετά Afro Man, Because I Got High. Δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, νούμερο 1 θέση, έμεινε για 3 εβδομάδες και ανέβηκε πρώτη φορά στις 21 Οκτωβρίου. Τι να κάνει το παιδί, I Got High.

Λοιπόν, δεν ξέρω τη γνώμη σας για αυτό το παρεάκι. Πραγματικά εγώ πιστεύω ότι και την ώρα που γράφω αυτό το κομμάτι μάλλον ήταν high, ή αν δεν ήταν τουλάχιστον προσποιούνται πάρα πάρα πολύ καλά. Οι στίχοι τους είναι τελείως high, το κομμάτι είναι τελείως high, όλα είναι high. Λοιπόν, αφού χαμηλώσαμε λίγο ρυθμούς, ας πάμε λίγο πιο κάτω. Ας πάμε λίγο πιο κάτω χαμηλώνοντας ενώ ρυθμούς, για να υποδεχτούμε την Alicia Keys, η οποία θα μας τραγουδήσει Falling από το άλμπουμ της Songs in a Mirror. Το τραγούδι αυτό θεωρείται το πιο επιτυχημένο της. Εγώ θα προσθέσω και το Empire State of Mind. Το Falling έφτασε στην τρίτη θέση τον Νοέμβριο του 2001. Και επανερχόμαστε για το τελευταίο μας σημείο. Καλησπέρα και στον Bill.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο για το UK Chart και για τη χρονιά του 2001. Ξεκινήσαμε λοιπόν το πιο rock ημίωρό μας με Bon Jovi και One Wild Night. Ένα τραγούδι που έφτασε στη 10η θέση τον Μάιο του 2001.

Λοιπόν, και αυτό που ακούμε είναι Aerosmith και Jaded. Ένα τραγούδι από το Just Push Play. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στα American Music Award και έπαιξε μάλιστα το 2001 τον Ιανουάριο στο ημίχρονο του Super Bowl. Δεν σας διαβάσω τους αριθμούς ποιο Super Bowl, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. 13η θέση τον Μάρτιο του 1. Και αμέσως μετά Nickelback και How You Remind Me.

Nickelback λοιπόν και How You Remind Me από το άλμπουμ Silver Side Up, το οποίο έχει γραφτεί για την πρώην κοπέλα του Γκρόγερ, το είχε γράψει για την ίδια πρώην, όμως όπως είπαμε όλοι γράφαν τραγούδια για τον νυν που στο τέλος γινόταν πρώην. Λοιπόν, 13η θέση και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με U2. U2 που έφτασαν στη δεύτερη θέση με το τραγούδι Stuck in a Moment You Can't Get Out Of από το άλμπουμ τους All That You Can Leave Behind. Κέρδισε Grammy το 2002. Το τραγούδι αυτό έχει γράψει ο Μπόνο για έναν πολύ καλό του φίλο, τον Michael Hutchen, αν το λέω σωστά, που αυτοκτόνησε Φεβρουάριος 2001.

Λοιπόν, U2 και Stuck in a Moment You Can't Get Out of It, όπως μας πληροφορεί και ο Σάναξ στο chat, αφορά τον τραγουδιστή των In Excess, ο οποίος αυτοκτόνησε. Τελικά ο Μπόνο, όταν αποφασίζει να γράφει τραγούδια, ξέρει να γράφει τραγούδια. Προσωπική μου άποψη αυτή. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, πώς ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι φαινομενικά τα έχουν όλα, καταλήγουν στο τέλος να αυτοκτονούν. Πραγματικά είναι κάτι που πολλές φορές, διαβάζοντας κάτι, το σκέφτομαι και λέω, μα γιατί, μα πώς. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να φανταστεί κάτι, ας μου λύσει αυτή την απορία, γιατί την έχω χρόνια τώρα, με πολλά και μεγάλα ονόματα, ιδίως της μουσικής σκηνής. Και μετά λοιπόν τους U2 και το εκπληκτικό τραγούδι τους, πάμε σε αγαπημένο Ozzy Osbourne και Dreamer. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Down to Earth. Μιλάει για έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά σε μια λίγο rock version. 31η θέση τον Δεκέμβριο του 2001.

Αυτά λοιπόν από Ozzy Osbourne και Dreamer. Θα περάσουμε στον κύριο Lenny Kravitz, ο οποίος θα μας πει Again από την 24η θέση τον Ιανουάριο του 2001. Κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι ενώ οι live εκπομπές μας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω, θα κλείσουν 20 Ιουλίου, το στούντιο του Eiffel Radio εκείνη την ημέρα θα είναι ανοιχτό σε όλους. Από τις 4 το μεσημέρι λοιπόν που ξεκινάει ο Άρης Γιώτης και ο Θωμάς Τσιρόλης με τις μουσικές ιστορίες, μέχρι ό,τι ώρα τραβήξει, όπως και πέρσι θα σας περιμένουμε. Οπότε μην ξεχαστείτε, 20 Ιουλίου υπάρχει μόνο ο Eiffel Radio. Η παραγωγή θα είναι εδώ, το στούντιο θα είναι εδώ, θα δείτε και το ανανεωμένο στούντιο, δηλαδή όσοι είχαν έρθει πέρσι θα δουν πράγματα και θάματα φέτος. Θα περάσουμε υπέροχα, πέρσι όσοι ήταν εδώ θα θυμούνται, περάσαμε φοβερά, θα διαλέξουμε τα κομμάτια μας, θα κάνουμε το δικό μας πάρτι και όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν θα το ακούσουν από τον αέρα.

Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα φτάσουμε προς το τέλος μας, αλλά δεν θα φύγει κανείς. Η Feeling Good είναι εδώ, έτοιμη στις επάλξεις για μια Brazilian βραδιά. Σήμερα σας έχουν διαλέξει ενόψη Μουντιάλ βραζιλιάνικους ρυθμούς. Θα ακούσετε πολλά και θα χορέψετε πολύ, φαντάζομαι. Για άλλη μια βραδιά, για άλλο ένα UK chart, ήταν μαζί μας φυσικά ο χορηγός μας, το Get Taxi. Με ένα κλικ λοιπόν και έφυγες, πολύ εύκολα και πολύ απλά, μόνο για σας. Και γι' αυτό μας εξυπηρετούν τα διταξή Ενότητα και Παρθενών. Να δώσω μια πολύ πολύ γλυκιά καλησπέρα, καληνύχτα, καλή συνέχεια στα παιδιά που έμειναν μέχρι αυτή την ώρα στο chat μαζί μου. Λοιπόν, την γλυκιά μου καλησπέρα στην Μαρία, τον Απόλλωνα, τη Μαριάνθη, την Φοφό με τον Διονύση, την Ατάσα, τον γλυκό μας σιροπιαστό, τον Τζάρλι Δέλτα, την Ήρα, τον Άρη, την Κατερίνα, τον Κίμωνα, τον Σάναξ, τον Στέλιο, την Σίλα από την Ουγγαρία, τον Μπίλα, τον Γιάννη με την Νίκη, την Βάσια μας, την Μουλού μας. Να δώσουμε επίσης μια γλυκιά καλησπέρα στην Νίκη που μας άκουσε από Κοπενχάγη, καθώς και στον Βασίλη και την Κατηλίνα από την Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν κάπου εδώ το UK chart φτάνει στο τέλος του. Άλλη μια Δευτέρα περάσαμε υπέροχα. Ήταν η χρονιά του 2001. Την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα θα σας περιμένω πάλι με μια καινούργια χρονιά, μια χρονιά έκπληξη για σας. Θα σας αφήσω με Muse, οι οποίοι μας διασκευάζουν το τραγούδι της Νίνα Σιμών, το Feeling Good, 24η θέση τον Δεκέμβριο του 2001. Είπα καλησπέρα και στη Μαριάνθη μου, δεν θυμάμαι αν είπα, πολύ γλυκιά καλησπέρα. Σας αφήνω, δεν φεύγει κανείς, βραζιλιάνικη ρυθμή και Feeling Good, ακολουθεί.

0: στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο Night Filler Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, 5 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Είστε στον πλέον άκρος καλοκαιρινό iFeel Radio και αυτό είναι το καλοκαιρινό μας Sound Spectrum. Άλεξ Βλαχαδάμη στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική από όλα τα είδη και από όλες τις δεκαετίες. Εγώ μιλάω για καλοκαίρι, αλλά μια βροχούλα την έριξε ψηλή. Μου ήρθαν δηλαδή κάτι σταγόνες την ώρα που ερχόμουν, αλλά δεν πειράζει. Ο καιρός μπορεί να είναι λίγο συννεφιασμένος και μουντός, αλλά έχουμε μπει στον Ιούνιο. Η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και αυτή είναι και η διάθεσή μας. Ελάτε να μοιραστούμε, παιδιά, αυτή την καλοκαίρινη διάθεση και στο chat. chat.ifeelradio.gr. Κάνουμε μια γρήγορη.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτό είναι ο αγαπημένος μας Alex Warren και το Ordinary, το οποίο τραγούδι σύμφωνα με το Billboard ανακηρύχθηκε για πέρυσι το καλοκαίρι το τραγούδι του καλοκαιριού. Το Billboard τελευταία αρκετά χρόνια βγάζει κάθε καλοκαίρι ένα chart με τα τραγούδια του καλοκαιριού. Αυτό ήταν το νούμερο 1 για πέρσι. Εν αναμονή του φετινού chart θα δούμε και μερικά τραγούδια νούμερο 1 στο συγκεκριμένο chart από προηγούμενες χρονιές μέσα στην εκπομπή. Μέχρι τότε όμως ήρθε η ώρα για την πρώτη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας. Ολοκένουργιο single από την Taylor Swift με τίτλο I Knew It, I Knew You έρχεται από το soundtrack της 5ης ταινίας Toy Story που θα φτάσει στους κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου. Για να το ακούσουμε λίγο.

Αυτή είναι λοιπόν η Taylor Swift και το I knew it, I knew you από την πέμπτη ταινία Toy Story της Pixar, που όπως είπαμε νωρίτερα θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 18 Ιουνίου. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι μια επιστροφή της στην country μουσική για την Taylor Swift μετά από αρκετά χρόνια εποχής. Με φορούμε λοιπόν και το νέο τραγούδι αυτό, η Taylor μοιράστηκε στο Instagram ένα σπάνιο βίντεο με την παιδική της ηλικία. Σε αυτό το βίντεο εμφανίζεται φορώντας ένα ωραίο καουμπόικο καπέλο και μια λευκή μπλούζα, έτσι να μας δείξει ότι ήταν ανέκαθεν μια μικρή καουμπόισα η Taylor από κούνια που λέμε. Στη λεζάντα λοιπόν της συγκεκριμένης ανάρτησης έχει γράψει: το να γράψω αυτό το τραγούδι έμοιαζε ταυτόχρονα με μια στροφή στη μουσική, αλλά και με επιστροφή στο σπίτι, στις ρίζες της, ας πούμε. Το να δημιουργήσω κάτι για την Jessie, που είναι ένας από τους χαρακτήρες των ταινιών Toy Story, ήταν λέει μια νέα πρόκληση, αλλά την ίδια στιγμή ένιωθε ότι μου έβγαινε και εντελώς φυσικά. Είμαι παιδί, λέει, και του Toy Story από τα 5 μου, και ποιος δεν ήταν, εδώ που τα λέμε, μέχρι και σήμερα, και αυτό είναι μια περιπέτεια στην οποία σκοπεύω να παραμείνω στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Μια μικρή συγκίνηση την ένιωσα, δεν θα σας το κρύψω, γιατί και εγώ είμαι παιδί του Toy Story ως του 99 γεννηθείς. Εντάξει, το Toy Story βγήκε νωρίτερα από μένα, αλλά okay, δεν πειράζει, το έβλεπα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός και δεν θα σας κρύψω ότι κάποια στιγμή θα δω και το 5. Ίσως όχι στους κινηματογράφους, αλλά θα ενδώσω στο παιδί μέσα μου κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε εμείς εδώ τις καλοκαιρινές μας μουσικές. Έρχεται ο J Balvin μαζί με το Willy William.

Στο Night Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. When you feel like

πάντα καλοκαιρινός και πάντα χορευτικός Jason Derulo και Who Hurt You από το τελευταίο του, ας πούμε, ημι-άλμπουμ με τίτλο The Last Dance, γιατί κυκλοφόρησε το πρώτο part το Γενάρη. Περιμένουμε το δεύτερο part, έχει ήδη ολοκληρώσει την περιοδία του με τον ίδιο τίτλο, οπότε άντε να δούμε πότε θα βγει και το δεύτερο part. Εν τω μεταξύ έχει πει ότι είναι το τελευταίο του studio album και ότι μετά θα αποσυρθεί. Ποιος ξέρει, γιατί δεν έδωσε ποτέ μια σαφή εξήγηση, αλλά okay, το γεγονός ότι το τρενάρει τόσο μου λέει ότι μπορεί και να το σκέφτεται μια δεύτερη φορά. Στο μεταξύ περιμένουμε και το debut του άλμπουμ της Lauren Horegi από τη Fifth Harmony. Έχει ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο single και το είχαμε ακούσει πρώτη εδώ στο Night Flirt και το Sound Spectrum, σας υπενθυμίζω. Πάμε να το ξανακούσουμε μία, λέγεται Ego.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Macklemore και Ryan Lewis Can't Hold Us από το άλμπουμ τους The Heist που κυκλοφόρησε το 2012. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από εκείνη τη χρονιά. Αλλά πάμε σε κάτι πιο φρέσκο, έτσι επειδή βλέπω ότι πλησιάζει και η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό break. Να δούμε τι παίζει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 αυτή την εβδομάδα. Μάλλον και αυτή την εβδομάδα. Γιατί ο Drake συνεχίζει τα σερί του νούμερο 1, έσπασε τα ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα με 3 άλμπουμ στις 3 πρώτες θέσεις του Top 200 και 42 τραγούδια στο Hot 100 συνολικά. Νούμερο 1 και αυτή την εβδομάδα, Janis Shut the Fuck Up από το άλμπουμ Iceman, το οποίο είναι νούμερο 1 στο Top 200 αυτή την εβδομάδα.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο I Feel Radio και το Sound Spectrum. Αυτή ήταν η Katy Perry και το Harley's in Hawaii. Εγώ θα πω βέβαια ότι όταν μια δικιά μας Ελληνίδα τραγουδίστρια, συγκεκριμένη η Άλκη της Πρωτοψάλτη, πήγαινε στη Χαβάη με μηχανές, η Katy Perry ήταν ακόμα στο ρόζι νεφάκι της του Teenage Dream και ονειρευόταν εφηβικούς έρωτες. Δεν πειράζει, μας αρέσει όμως και η Katy Perry γιατί είναι και εκείνη πολύ καλοκαιρινή. Όπως καλοκαιρινό είναι και το επόμενο τραγουδάκι, έχει τέτοια summery vibes. Είναι το lead single του περσινού άλμπουμ του Machine Gun Kelly με τίτλο Cliché από το άλμπουμ Lost Americana.

Η αγαπημένη μας Dua Lipa με το Be The One, η οποία βρήκε και τον One της ζωής της στο πρόσωπο του ηθοποιού Callum Turner. Η τραγουδίστρια λοιπόν παντρεύτηκε με τον ηθοποιό σε μια μικρή τελετή, σε μια μικρή πολιτική τελετή συγκεκριμένα, σε Δημαρχείο του Λονδίνου την Κυριακή που μας πέρασε, 31 του μήνα, μακριά έτσι από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανεβάσαν όμως τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο στα social media τους, εκεί στο Instagram. Τους είδαμε, πολύ ωραία η Dua Lipa. Θύμισε λίγο Bianca Jagger όταν είχε παντρευτεί το Mick, εκεί το 1971 νομίζω ήταν, τη δεκαετία του 70 τέλος πάντων. Με εκείνο το ταγεράκι, με το καπέλο της. Θύμισε λίγο και το σχολιάστηκε θετικά, ευτυχώς, από τους χρήστες των social media. Η ωραία καλή να πούμε στην αγαπημένη μας Dua. Εμείς συνεχίζουμε με τον επίσης αγαπημένο μας Ed Sheeran και ένα τραγούδι έτσι, να το πω από τα παλιά, πολύ αγαπημένο μας Shape of You. Το τραγούδι ύμνους του 2017. Αυτό για τον Despacito.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσου.

Ίσως η πιο ξεσηκωτική version του Sway, δεν ξέρω. Sweet και Galsara, αυτό ήταν το Sway With Me από το soundtrack της ταινίας Birds of Prey, τα αρπακτικά πτηνά δηλαδή, με τη Harley Quinn πρωταγωνίστρια που είχε βγει το 2020, εκεί πριν ξεσπάσει ο COVID. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την ημέρα που πήγαν το δώσω σινεμά. Ήταν τη μέρα που ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στον Πειραιά. Έχω συνδέσει αυτή την ταινία και το soundtrack της ταινίας εξίσου με αυτά τα συμβάντα εκείνης της περίοδου. Εντάξει, δεν τη λες και την καλύτερη σύνδεση, αλλά okay, 2020 όλοι με τον κορονοϊό το έχουμε συνδέσει αναπόφευκτα. Δεν πειράζει, εμείς προχωράμε εδώ πέρα στα δικά μας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το μουσικό ορτολόγιο του Sound Spectrum και για να δούμε. Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 31 ο Troye Sivan. Μπορεί να τον θυμάστε, είχε κάνει μερικά χιτάκια πριν από λίγα χρόνια. Είναι περισσότερο γνωστός ως ηθοποιός βέβαια πια, αλλά μας χαίρεσε πάρα πολύ από το 2018, από το άλμπουμ του Bloom και μια συνεργασία που είχε κάνει με την Ariana Grande, αλλά και το My My My που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Στη παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Αρκετά ξεσηκωτικό Summer Jam θα το έλεγε κανείς. Αυτός ήταν ο Αλέσο με τον Ty Dolla Sign φυσικά στα φωνητικά και το Caught a Body. Πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και πριν φύγουμε για το επόμενο διαφημιστικό break, ας ακούσουμε ένα TikTok viral hit του 2024 του Chris Gray και το Let the World Burn, αλλά σε μια remix version μαζί με τον G-Eazy και την Ari Abdul. Οι δύο καλλιτέχνες αυτοί νομίζω ότι απογείωσαν πραγματικά το track. Πάμε να το ακούσουμε, διαφημισούλες και επιστρέφουμε για μία ώρα ακόμα εδώ μαζί στο iFeel Radio και το Sound Spectrum βέβαια.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, πιστέψουμε μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό break. Στη δεύτερη μας ώρα, 6 και 3 πρώτα λεπτά, είστε φυσικά στο iFeel Radio. Άλεξ Βλαχαδάμης πίσω από το

Το καλοκαίρι του 2024 φύγαμε να ακούσουμε το νούμερο 1 τραγούδι του προπέρσινου καλοκαιριού. Post Malone και Morgan Wallen, αυτό είναι το I Had Some Help. Καλή μας ακρόαση, φύγαμε λοιπόν.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Εντάξει, αν υπάρχει ένας DJ ο οποίος έχει τη συνταγή της καλοκαιρινής επιτυχίας, αυτός είναι ο Calvin Harris. Μαζί με την Kelani και το Lil Yachty, αυτό ήταν το Faking It από το άλμπουμ του Calvin Harris Funk Wave Bounces Volume 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2017. Του πήρε αρκετά χρόνια για να κυκλοφορήσει το Volume 2, το οποίο ήταν το 2022, και τα δύο άλμπουμ περιέχουν κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας σε τέτοιες έτσι καλοκαιρινές επιτυχίες. Έχει την Katy Perry, υπάρχει ο Big Sean, ο Pharrell Williams, κάποια ονόματα που μου έρχονται έτσι, Σκόρπια, η Ariana Grande, Nicki Minaj, Future, τέτοια ονόματα. Ένα άλλο άλμπουμ που περιέχει τέτοια ονόματα και κυκλοφόρησε μόλις σήμερα είναι το επίσημο soundtrack του FIFA World Cup 2026. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν η Shakira, η Anita, ο Future, ο Daddy Yankee, ο Jelly Roll, η Lisa από τις Blackpink και πολλοί ακόμα, αλλά και η Ava Max με την Bia που μας φέρουν το νέο single με τίτλο Energy. Φύγαμε να το ακούσουμε λοιπόν. Δεύτερη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr.

Εντάξει, νομίζω κάναμε practice όλες τις ξένες γλώσσες σήμερα. Και ισπανικά και γαλλικά με το συγκεκριμένο τραγούδι. Metr Gims ήταν αυτός, μαζί με τον Maluma και το Hola Señorita. Έτσι λίγο vibes καλοκαιριού 2019. Καλησπέρα στο Βασίλη, τον αναβάτη δίσκων που έχει μπει στο chat. Κάναμε λοιπόν τα ταξίδια μας έτσι σε εξωτικούς προορισμούς. Πάμε και ένα ταξίδι στο χρόνο. Πάμε εκεί στο 2011, όπου κυκλοφόρησε αυτό το επικό κομμάτι, αλλά γιατί το θυμόμαστε σήμερα. Γιατί την τελευταία εβδομάδα επέστρεψε στο chart του Billboard 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, χάρη στη σειρά Off Campus του Prime. Είναι στο νούμερο 117 στο Global 200 του Billboard και νούμερο 80 στο αντίστοιχο chart, αλλά χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ αγαπημένη μας επιτυχία από το 2011 και πάει κάπως έτσι. Jennifer Lopez και ο Pitbull μαζί φυσικά. On the floor, φύγαμε πολύ πολύ δυνατά.

Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει.

από το άλμπουμ του 2020 After Hours. Αυτό ήταν ο Weekend και το Save Your Tears. Και όσο το άκουγα, παιδιά, δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου τα φωνητικά της Ariana Grande που είναι στο remix. Και το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές το remix που είχα ξεχάσει πόσο ωραία είναι και η solo εκδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ο Weekend και η Ariana Grande φυσικά κάνουν απίστευτες συνεργασίες μαζί, αλλά μερικές φορές υπάρχει και κάτι πολύ ωραίο στην απλότητα ενός solo τραγουδιού όπως είναι το συγκεκριμένο. Οι καλλιτέχνες πάντα προσφέρουν κάτι στο remix, αλλά δεν ξεχνάμε και τις solo εκδοχές. Anyway, ήρθε η ώρα για τη throwback κυκλοφορία της εβδομάδας πριν φύγουμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό break. 2 Ιουνίου, σαν την Τρίτη δηλαδή, του 2017, η πολυαγαπημένη μου Halsey φυσικά κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο Hopeless Fountain Kingdom. Είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ, έχω να πω, της Halsey, γιατί είναι και το πρώτο που άκουσα και με έκανε fan. Είναι το αγαπημένο της Halsey? Όχι, δεν είναι, αν τη ρωτήσετε. Γιατί πιστεύει ότι είναι υπερβολικά mainstream και πάρα πολύ pop για τα δικά της γούστα και δεδομένα, αν αναλογιστεί κανείς και την εξέλιξη που είχε σαν καλλιτέχνηδα. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το άλμπουμ αυτό δεν είναι καλό και ότι δεν έχει ωραία μουσική μέσα. Γι' αυτό επέλεξα να μην ακούσουμε κάποιο από τα singles τα οποία είναι χίλιο ακουσμένα, χίλιο υπομένα και τα ξέρει όλος ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε κάτι λίγο πιο underground από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Αυτό είναι το Angel on Fire και είναι το αγαπημένο μου track στο άλμπουμ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: get up. We only play the hits.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

σας το έχω υποσχεθεί και την προηγούμενη εβδομάδα και όλοι ξέρουμε ότι καλοκαίρι χωρίς Μαντόνα και Λαΐς Λαμπονίτα δεν γίνεται, παιδιά. Πολύ αγαπημένο μας από τη δεκαετία του 80, θα συνεχίσουμε κάτι έτσι παλιό αλλά με ένα πιο φρέσκο ήχο, να το πούμε. Έρχεται ο Michael Jackson, παιδιά, με το Chicago. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται για πρώτη φορά στα charts αυτή την εβδομάδα, χάρη στη βιογραφική ταινία που κυκλοφορεί εδώ και ένα μήνα. Είναι στη θέση νούμερο 30 του Hot 100 αυτής της εβδομάδας. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στις αρχές του 1999 κατά τη διάρκεια δημιουργίας του Invincible, του 10ου και τελευταίου άλμπουμ που έβγαλε ο Michael Jackson όσο ήταν εν ζωή. Το τραγούδι είχε αρχικά τον τίτλο She Was Loving Me. Παρέμεινε όμως στο αρχείο εκεί βαθιά μέσα στο στούντιο του Jackson μέχρι το 2014, όπου το έπιασε στα μαγικά του χέρια ο μεγάλος παραγωγός Timbaland και το απογείωσε. Κυκλοφόρησε λοιπόν ως μέρος του δεύτερου μεταθάνατον άλμπουμ του Michael Jackson με τίτλο Excuse.

MyFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. MyFeel Radio.gr. Σε δροσίζει.

Αυτός είναι ο DJ Regard μαζί με τον Quabs και το Signals. Μας θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι. Είπαμε, παιδιά, η σημερινή εκπομπή έχει πάρα πολλά καλοκαιρινά vibes και είμαστε ακόμα στην πρώτη εκπομπή του Ιουνίου. Έχουμε άλλες τρεις μπροστά μας, οπότε κρατηθείτε γερά, ανάψτε κλιματιστικά, πάρετε τα κοκτέιλάκια σας και θα φύγουμε. Αλλά όχι ακόμα, εντάξει. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα μαζί. Οπότε φύγαμε να δούμε την throwback εκδοχή του Billboard Hot 100 αυτής της εβδομάδας. Πάμε πίσω στο χρόνο 2019, νούμερο 1 σαν σήμερα, 2019, βλακείς, άλλη μια δεκαετία πίσω, 2009. Σαν σήμερα λοιπόν, 2009, νούμερο 1 στο Billboard Hot 100, από το 5ο άλμπουμ των Black Eyed Peas, The End, End όπως The Energy Never Dies, αυτό είναι το Boom Boom Pow. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr

Mr. Probes, αυτό ήταν το πολύ καλοκαιρινό Waves σε remix του Robin Schulz. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του σημερινού Sound Spectrum του πρώτου για το μήνα Ιούνιο. Εδώ δίπλα μου έτοιμη η Ελισάβετ να αναλάβει, έρχεται και ο Βαγγέλης σε λίγο με τα δικά τους μπερδέματα. 7 ακριβώς θα είναι στα μικρόφωνα του I Feel Radio. Ευχαριστώ όλους για την παρέα στο chat και εντός και εκτός chat φυσικά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, same time, same place εδώ στο I Feel Radio πάντα, με ένα νέο επίσης καλοκαιρινό Sound Spectrum, 5 με 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό και να θυμάστε να ακούτε πάντα μουσική. Σας αφήνω με Μαχμούτ Ορχάν, αυτό είναι το Feel.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: αλήθεια τώρα, όλα έχουν τη φωτογραφία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και ναι, όντως ξεκινάει η εκπομπή Μπερδέματα.
0: Έγινα εξώφυλλο.
1: Έγινες εξώφυλλο ενός άλμπουμ.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Φίλε.
1: Τι να σε κάνω, είσαι ένας και μοναδικός. Πώς σε είπαμε, μην το ξαναπείς, δεν θέλω να ακούσω.
0: Αξιαγάπη το κουκλέκι.
1: Ναι, αυτό. Είπαμε, το ξέρουμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δίωρο των Μπερδεμάτων.
0: Σε ένα ιδιαίτερο δίωρο, το οποίο είναι λίγο ασυνήθιστο από τα προηγούμενα.

0: Λοιπόν, θα πεις το θέμα της αφιερωματικής εκπομπής.
1: Μουντιάλ, το ξέρει όλος ο κόσμος. Αφού στο Instagram σήμερα έχει γίνει χαμός, πανικός.
0: Εντάξει, παιδί μου, λέω, μην τυχόν έτσι.
1: Και
0: απλά,
1: μια και το είπαμε,
0: καταρχάς,
1: να το κάνω.
0: Δεν μπαίνουν και όλοι στο Instagram. Υπάρχουν και ακροατές που δεν είναι στο Instagram.
1: Δηλαδή, θες να μου πεις, δεν το έβαλε στο Facebook?
0: Μπορεί να μην είναι ούτε καν στο Facebook, ούτε στο Instagram, ούτε στο TikTok. Απλά να μας ακούνε.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Υπάρχουν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ. Και τι εννοούμε Μουντιάλ? Όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το Μουντιάλ, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, θα τα ακούσετε εδώ, στο Nightfield Radio, όλα μαζεμένα στα μπερδέματα.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και προς ευχαρίστηση της Ελισάβετ, σήμερα δεν θα έχω ταυτότητα. Απλά στο λέω για να...
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, το πρώτο Μουντιάλ έγινε το 1930 και έως το 1958 δεν υπήρχαν επίσημα τραγούδια για το Μουντιάλ. Η FIFA επικεντρωνόταν συνήθως μόνο στα οργανωτικά ζητήματα και η μουσική ήταν κάτι παρακατιανό.
1: Κανένας δεν ασχολιόταν με αυτήν.
0: Η έμπνευση ήρθε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο επίσημος Ολυμπιακός ύμνος. Οπότε λοιπόν, το πρώτο Μουντιάλ που έχει επίσημο τραγούδι είναι το 1962, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Χιλή και έχει τίτλο «El Rock del Mundial». Πάμε λοιπόν να ακούσουμε...
1: Πάμε να τα ακούσουμε λίγο και μετά,
0: ναι,
1: να πούμε επιγραμματικά 2-3 πράγματα γενικά για το Μουντιάλ, για το πιο άσχετο.
0: Λοιπόν,
1: όχι τώρα, πάμε.
0: Όχι, τον τίτλο πήγα να πω πάλι.
1: Α.
0: «El Rock del Mundial». 1962, Χιλή.
1: Το ίντερνετ μου...

0: Πάμε στο επόμενο, 1966, το Μουντιάλ που γίνεται στην Αγγλία και ο τίτλος τραγουδίου είναι World Cup Wheeling. Να σου πω, κοπελιά, εσύ εκεί έξω, έχεις από ό,τι μου είπες και κάτι για τις μασκότ των Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, αλλά έχεις, βιάζεσαι και τα κάνεις όλα και με...
0: Όχι, όχι, όχι, απλά τέτοιο. Κάτι διάβασα, γιατί αυτό το τραγούδι που λέγεται World Cup Wheeling
1: είναι, ναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη μασκότ, αλλά προσπαθώ ακόμα να ανοίξω το άρθρο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: Ναι, λοιπόν, ο Willy ήταν η μασκότ το 1966 για το
1: Μουντιάλ της Αγγλίας.
0: Αυτό το Μουντιάλ της Αγγλίας, και στο τελικό έπαιξαν η Αγγλία με τη Γερμανία. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε, ξέρεις?
1: Σιγά που μας νοιάζει τώρα.
0: Φύγαμε. Ο οποίος έγινε 30 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, επόμενο, 1970, Μεξικό, και το τραγούδι είναι Football Mexico.
0: Και η μασκότ μας είναι Χουανίτο αυτή τη χρονιά.
1: Εμένα με πάει αλλού, Χουανίτα η Παρθένα όμως.
0: Μην φεύγουμε από το θέμα μας, μπερδεμένε, μην φεύγουμε, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Λοιπόν, Βραζιλία-Ιταλία το 1970 και πάμε για το 1974. Θέλω να σας ακούσω όλους στο chat να, να μας πείτε την άποψή σας για αυτό το τραγουδάκι. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, να τα ακούσουμε πρώτα.
1: Έγινε στην Δυτική Γερμανία το Μουντιάλ και ήταν... τον τίτλο δεν τον λένε στα γερμανικά, δεν.
0: Ναι. Ακούστε το μόνο.

0: το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας. Οι ίδιοι οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας τραγουδούσαν το επίσημο τραγούδι και κατέκτησαν και τον τίτλο, παρακαλώ πολύ. Και η μασκότ, όχι, όχι, όχι, δεν θα το κάνεις αυτό, λεγόταν, μάλλον ήταν δύο και ήταν tip and tap.
1: Έτσι όπως τους βλέπω και στη φωτογραφία, είναι σαν...
0: Ήταν ο λεπτός και ο χοντρός.
1: Ο κοντός και ο ψηλός.
0: Ο κοντός και ο ψηλός, ναι, ο χοντρός και ο λιγνός. Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάτι ήταν σαν τα σαν, πώς να το πω, σαν τα κόμιξ που ήταν εκείνη την εποχή.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ήταν. Ναι, και θα συμφωνήσουμε κι εμείς με το chat ότι έτοιμο για παρέλαση είναι το τραγούδι αυτό.
0: Ναι, ισχύει.
1: Όσοι τέτοιο, άμα θυμηθήκατε κάποιοι έτσι την εποχή που ήσασταν φαντάρι, τα αγόρια ή... Ναι, μπορείτε.
0: Ένα τέτοιο πράγμα, ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα, ναι.
0: Λες και είσαι φαντάρος. Να πούμε μια καλησπέρα στην Ευγενία, στο Φέδωνα, στο Στέλιο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, τον κύριο Άρη. Πάμε στο επόμενο.
1: Είναι στην Αργεντινή, λοιπόν, το 1900. Όπα, όχι, πρώτα βάλαμε τους Queen.
0: Queen.
1: Ναι, ναι, έτσι να σπάσουμε λίγο την...
0: Α, ναι, γιατί έχεις κάτι να πεις γι' αυτό.
1: Δεν θα το πω τώρα, να ακούσουμε τους Queen, γιατί εδώ...
0: Ναι,
1: δεν...
0: ναι, λίγο, ας το ακούσουμε, ναι.

0: Αφού λοιπόν έτσι σπάσαμε λίγο το πολεμικό κλίμα πριν με τους Γερμανούς.
1: Ναι, δεν θέλεις να πεις κάτι για αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι του Queen πρωτοκυκλοφόρησε το 1977. Είχε κάνει τον τόρο του. Στο Μουντιάλ όμως το 1994 το χρησιμοποιούσαν, αν και υπάρχει τραγούδι για το Μουντιάλ του 1994 στην Αμερική,
1: θα το ακούσουμε σε λιγάκι.
0: Παρόλα αυτά το χρησιμοποιούσαν σε κάθε αγώνα. Οπότε συνδέθηκε περισσότερο με το Μουντιάλ του 1994. Λοιπόν, είμαστε στο 78 και το Μουντιάλ γίνεται στην Αργεντινή. Θες να πας Αργεντινή, έλα σε κόβω τώρα.
1: Α, ναι, θέλω να πάω Αργεντινή.
0: Λοιπόν, το κομματάκι μας λέγεται El Mundial. Είναι ορχιστρικό, είναι από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Buenos Aires. Για πρώτη φορά ένας παγκόσμιος αναγνωρισμένος συνθέτης, ο θρυλικός Ένιο Μοριχόνε, ανέλαβε το τραγούδι. Δυστυχώς κυκλοφόρησε μόνο 20 μέρες πριν το τουρνουά και δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση. Αν και έτσι σαν μελωδία είναι ωραία, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η μασκότ αυτή τη χρονιά λεγόταν Γκαουχίτο, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πριν το γερμανικό δεν το διαβάσαμε καν το τίτλο τραγούδιο. Μη μας παρεξηγείτε για τα λαθάκια μας.

0: έφυγε λοιπόν και η Αργεντινή, η οποία κέρδισε το, στη χώρα της, το, πάνω στο κεφάλι σου είναι τα γυαλιά σου, αγαπημένη, ναι, ναι, ναι. Μην τα ψάχνεις.
1: Ναι, κέρδισε την Ολλανδία
0: στην παράταση
1: τη χρονιά.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
1: 1982.
0: Ισπανία. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται Mundial 82. Ο κορυφαίος τενόρος Πλασίντο Ντομίνκο έδωσε το κλασικό τόνο στο τουρνουά. Το κομμάτι έπαιζε συχνά στους Ολυμπιακούς. Στους Ολυμπιακούς, ποιο Ολυμπιακούς, ρε παλικάρι. Στους αγώνες. Λοιπόν, ποιο είναι το...
1: Η μασκότ λεγόταν, θα προσπαθήσω, Ναραχίτο. Έμοιαζε με πορτοκάλι, η αλήθεια είναι. Ναι, μπορώ να πω. Και στο τελικό ήταν η Ιταλία με την Γερμανία.
0: Με πορτοκάλι, τώρα δεν το λες και πορτοκάλι.
1: Τι να το πεις. Πορτοκάλι είναι, πορτοκαλί είναι. Έχει και το κλωναράκι από πάνω, πορτοκάλι είναι. Τι θες να το πεις, νεράτζι.
0: Θα μπορούσε.
1: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά το νεράτζι με το πορτοκάλι τώρα. Με νευριάζεις. Είπαμε θα πάμε ήρεμα σήμερα.
0: Ήρεμα.
1: Έμα τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μικρά διαφημιστικά. Πριν πάμε όμως στα διαφημιστικά, θα πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την μεγάλη Γαλλίδα Δαλιδά, η οποία έγραψε αυτό το τραγούδι για την, να πει καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα της Γαλλίας για το Μουντιάλ του 1982. Πάμε λοιπόν σε μικρά διαφημιστικά και επιστρέφουμε, ή να μείνουμε έτσι σε κλίμα Μουντιάλ τέτοιας χρονιάς, ή να πάμε τίποτα πιο καινούριο.
1: Δεν ξέρω. Ας περιμένουν εδώ, να κάτσουν εδώ να δούνε τι θα κάνουμε μετά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί παιδί μου να μου πεις ότι βαρέθηκα το Μουντιάλ να το αλλάξω.
1: Όχι, όχι, νομίζω ότι πάμε πολύ καλά.
0: Λοιπόν.
1: Δεν βαρέθηκα το Μουντιάλ.
0: Δεν το βαρέθηκα.
1: Έχει γέλιο.
0: Δεν το κάνουμε για να γελάσεις, κοπελιά. Λοιπόν, πάμε σε μικρά διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Γελάω.
0: Τώρα.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

Music Online. Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα μπερδέματα, κάτι διαφορετικό από μπερδέματα, αλλά εδώ
1: και στον I Feel Radio. Και ακούμε τον Arrow.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Να μας λέει ότι ο κόσμος είναι ενωμένος με μία μπαλά.
0: Πάμε πάλι στο 1986 και στο Μέξικο. Έτσι, είναι το τραγουδάκι που ήταν τραγουδάκι. Που ήταν για το Μουντιάλ του 1986, όπως προείπαμε, που έγινε στο Μέξικο. Είναι το Μουντιάλ του Μαραντόνα, γιατί οι πιο παλιοί θα το θυμάστε ως το χέρι του Θεού. Εκεί ήταν λοιπόν που το χέρι του Θεού πήγε, έβαλε το γκολ που όλοι θυμόμαστε. Και αυτό είναι το τραγουδάκι του. Μέξικο, Μέξικο.
1: Ο Πίκουε ήταν η μασκότ.
0: Η μασκότ αυτού του Μουντιάλ ήταν ο Μαραντόνα, δεν ήταν ο Πίκουε. Από εκεί πέρα, ό,τι και να πεις εσύ, εγώ το ακούω.
1: Κέρδισε η Αργεντινή τη Δυτική Γερμανία με 3-2.
0: Με
1: έτσι,
0: αυτό το
1: ενημερωτικά.
0: Ωραίο. Ναι.

0: Πίκουε ήταν μια καυτερή πιπεριά, πράσινη βέβαια. Μια και η περσινή χρονιά, προηγούμενη περσινή χρονιά, 4 χρόνια πριν, είχε ξεκινήσει, είχαν ξεκινήσει τα φρούτα, δηλαδή το πορτοκάλι που είπαμε την προηγούμενη φορά, τώρα πήγαμε στα λαχανικά. Καλά δεν το λέω?
1: Πολύ καλά το λες. Λοιπόν, πάμε στο 1990.
0: Εδώ μασκότ είναι ο Τσιάο.
1: Τσιάο.
0: Τσιάο.
1: Λοιπόν, είναι το τραγούδι αυτό θεωρείται θρυλικό. Είναι το πρώτο επίσημα υιοθετημένο τραγούδι από τη FIFA με διεθνή απήχηση. Έγινε
0: δηλαδή
1: συνώνυμο του Μουντιάλ του 90. Οι στίχοι μιλούν για μαγικές νύχτες κυνηγώντας ένα γκολ κάτω από τον ουρανό ενός ιταλικού καλοκαιριού. Ένα όνειρο που ξεκινάει από παιδί. Θεωρείται από παλιούς το καλύτερο, από πολλούς μάλλον, το καλύτερο τραγούδι για την ιστορία του Μουντιάλ. Το 2014 έχει γίνει και remix.
0: Μέχρι τότε φαντάζομαι εννοεί.
1: Εγώ θα προτιμήσω και αυτή την εκδοχή, ότι μέχρι πάντα. Τώρα μετά από το, πες το, από το 2006 αν θυμάμαι καλά, και μετά δεν είναι τραγούδια του Μουντιάλ, είναι αφιέρωμα στη Σακύρα.
0: Κρυάδες.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και αμέσως μετά θα ακούσετε και το remix που βγήκε το 2014.

0: Πόσα χρόνια μετά?
1: Το 90 ήτανε, το 14, 24 ναι, χρόνια
0: το
1: μετά.
0: Το 90 ήμασταν, ναι.
1: Άκου διαφορά, έτσι.
0: Ναι, τεράστια.
1: Άκου διαφορά. Είναι το remix του κομματιού που συνόδευσε.
0: Το 90 ήμασταν.
1: Το 90, ναι. Στην Ιταλία ήμασταν.
0: Α, καλά.
1: Τι ακαλά.
0: Είπα ποιος κέρδισε, τι.
1: Όχι, δεν είπα. Θα το πεις τώρα.
0: Ναι, η Δυτική Γερμανία με 1-0 είναι Αργεντινή.
1: Έλα.
0: Αργεντινή ή Δυτική Γερμανία. Αργεντινή ή Δυτική Γερμανία. Όλο αυτοί παίζουν.
1: Τι θες να κάνουμε τώρα.
0: Άντε και Ολλανδία. Άντε και Ιταλία.
1: Άντε, μετά ξεκινάνε έλα και άλλοι μετά. Άντε.
0: Ναι, άντε. Να δούμε και κάτι άλλο.

0: Και να πάμε στο 1994.
1: Σιγά σιγά να πάμε, να μην πάμε.
0: Η μασκότ μας λέγεται Striker φέτος και είναι ένα σκυλάκι.
1: Striker, σαν τα παλιά τα Strike, τα αποθλητικά παπούτσια μου θυμίζουν. Strike.
0: Ναι. Στο μπλουζάκι του γράφει επάνω...
1: Τι γράφει, USA θα γράφει.
0: USA γράφει, 94.
1: Έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και μπορώ να σου πω ότι τότε είχα αγοράσει και την έχω ακόμα πετσέτα θαλάσσης με τη μασκότ αυτή και να γράφει.
0: Το σκυλάκι αυτό.
1: Ναι, έχω πετσέτα θαλάσσης.
0: Εκείνη τη χρονιά λοιπόν κέρδισε η Βραζιλία την Ιταλία. Τώρα εδώ μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατί είμαι και λίγο άσχετη. 0-0 παράταση, 3-2 στην παράταση κέρδισαν.
1: Στα πέναλτι.
0: Στα πέναλτι. Το δεύτερο
1: είναι πέναλτι.
0: Ναι. Δεν το ξέρω, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Είδες, κάτι μαθαίνεις.
1: Ωραία. Ήταν
0: αυτό.
1: Τότε που σιγά σιγά είχε μπει πλέον στη ζωή μας για τα καλά η μουσική και αρχίζανε και δημιουργούντουσαν έτσι προσδοκίες από τις διάφορες διοργανώσεις για τη μουσική.
0: Ξεθάψανε και τους Queen λοιπόν
1: από
0: το 1977 και φέραν το We Are The Champions και πλέον το έμαθε και οι πέτρες το μάθανε.
1: Όπως προείπαμε, έπαιζε στο 90% των αγώνων έπαιζαν οι Queen. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
0: Τι μου θυμίζει.
1: Τι.
0: Θα σου το πω μετά.
1: Να μου το πεις.

0: Και εδώ πλέον αρχίζουμε τα εμπορικά πράγματα.
1: Της γενιάς μας, να πω.
0: Τα εμπορικά θα πω εγώ.
1: Όχι, γιατί εντάξει, πλέον έχει πάμε μπει λίγο πιο pop.
0: Ναι, και πλέον έχει μπει για τα καλά το εμπορικό τμήμα μέσα στο Μουντιάλ και η μουσική μέσα στο Μουντιάλ. Οπότε έχουν αρχίσει να γίνονται περισσότερο γνωστά τα τραγούδια, να διαφημίζονται πολύ περισσότερο, να διαφημίζεται το Μουντιάλ μέσω της μουσικής πολύ περισσότερο και να συνδέονται και αρκετές, αρκετοί πολιτισμοί μεταξύ τους. Πάμε.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο 1998, το Μουντιάλ γίνεται στη Γαλλία και τραγουδιστής μας είναι ο Ρίκι Μάρτιν.
0: La Copa de la Vida.
1: Cup, the Cup of Life.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε πάταγος τότε, έτσι, όσοι θυμάστε. Ήταν ένα καλοκαίρι που όλοι κουνιόντουσαν στο ρυθμό του Ρίκι Μάρτιν.

0: Αυτή τη χρονιά μασκότ είναι ο Φούτιξ. Η Γαλλία εμπνεύστηκε από τον Βίλι του Παγκοσμίου Κυπέλου και έφτιαξε αυτό το πολύχρωμο κόκορα, να
1: την
0: το πω.
1: Το και θα είσαι μέσα.
0: Ναι. Πολύ πολύχρωμο, έντονο μπλε, κόκκινο κεφάλι και φωτεινό κίτρινο ράμφος.
1: Εντάξει, είναι στα χρώματα της Γαλλίας.
0: Ναι,
1: πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει προς τα εκεί.
0: Αυτή τη χρονιά που είμαστε, Γαλλία, ναι, κέρδισε κιόλας η Γαλλία τη Βραζιλία με 3-0. Παρακαλώ.
1: Μέσα στο σπίτι της έπαιζε, εντάξει, είναι λογικό.
0: Το πήρε.
1: Λογικό, το πήρε, το κράτησε εκεί. Δεν πήγε πουθενά το κύπελλο, έμεινε
0: εκεί. Δεν το δίνουμε σε κανέναν, εδώ θα μείνει.

0: Αναστέζια.
1: Μπούμ.
0: 2002 λοιπόν. Και η αλήθεια είναι το ότι αν και άρεσε σε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 13, ενώ το προηγούμενο έφτασε στο νούμερο 1.
1: Εντάξει, είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν δύσκολο να ξεπεράσει το Ricky Martin η Αναστέζια.
0: Ναι, γιατί το τραγούδι αυτό μέχρι και τώρα το ακούμε. Μα σε καρναβάλια, μα σε πάρτι, μα σε οτιδήποτε ακούγεται αυτό το τραγούδι, ακόμα και σήμερα.
1: 2002 λοιπόν, Νότιο Κορέα και Ιαπωνία έγινε το Μουντιάλ. Εδώ έχουμε και ελληνικό χρώμα. Όχι, όχι, δεν παίζει η Εθνική Ελλάδος στο Μουντιάλ. Παίζει,
0: δεν
1: θυμάμαι.
0: Δεν θα θυμάμαι, το
1: κάτι παίζει η Εθνική Ελλάδος.
0: Δεν ξέρω, θυμάμαι. Εμένα αυτές τις πληροφορίες δεν μου τις έχεις δώσει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ζούς πρώτους,
1: το 1994 είχε παίξει. Το 98 δεν είχε παίξει. Το 2 όχι, δεν νομίζω ότι είχε παίξει. Λοιπόν,
0: γίνεται στην Κορέα.
1: Κορέα και Ιαπωνία.
0: Και Ιαπωνία.
1: Βραζιλία-Γερμανία είναι ο τελικός.
0: Ναι, και εγώ θα πω τις μασκότ.
1: Για πες.
0: Άτο, Καζ και Νίκ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την
0: Αναστέζια. Ένα μόβ, ένα κίτρινο και ένα πετρόλ.
1: Κάπου εκεί. Πράσινο,
0: ναι.
1: Πράσινο, ένα κίτρινο, μπλε, κάτι.
0: Αυτό. Ανθρωπάκι, τερατάκι, θα το έλεγα καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Αναστέζια και ερχόμαστε για να σας πούμε πού είναι
0: πού
1: το ελληνικό.
0: Πού κολλάει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.

0: That was Anastasia kicking it into Auburn with her new single, Boom.
1: Είμαστε ακόμα στο 2002.
2: Γιατί να φύγουμε άραγε, που μας αρέσει.
1: Επίσημο τραγούδι για εκείνη τη χρονιά.
2: Επίσημος ύμνος. Το τραγούδι ήταν Αναστέζια.
1: Το τραγούδι ήταν Αναστέζια. Επίσημος ύμνος για εκείνη τη χρονιά.
2: Από έναν δικό μας άνθρωπο, από το Βαγγέλη. Με τέτοιο όνομα δηλαδή.
1: Καλά.
2: Όχι, τι καλά.
1: Από έναν Έλληνα υπέροχο μουσικό.
2: Λοιπόν, πάμε να το απολαύσουμε. Πάμε σε μικρά διαφημιστικά.
1: Και σε λίγο πάλι κοντά σας. Μη φύγει κανείς. Έχουμε συνέχεια.
2: Έχουμε συνέχεια. Η επόμενη ώρα είναι αφιέρωμα που...
1: Πάμε. Έλα, Βαγγέλη, δεν θέλω κρυάδες.
2: Στη Σακύρα.
1: Στο Μουντιάλι πάμε.
2: Στη Σακύρα είναι.
1: Δεν φταίει που την έχουν κουκλάρα εκεί και κορμάρα και τα πάντα άρα.

0: παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: για καμιά ωρίτσα ακόμα.
1: Εδώ έχουμε πάει
0: στο ταξίδι. 2006.
1: Έξεπτάσαμε.
0: Ναι. Είμαστε στη Γερμανία και ακούμε Tony Braxton και Il Divo. The Time of Our Lives.
1: Είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Υπάρχει και επίσημος ύμνος που θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο μετά.
0: Θα το ακούσουμε μετά. Φαγώθηκες πια. Να είσαι πάντα με τα spoiler.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ να καταλάβεις, όταν βλέπω μία σειρά στην τηλεόραση ή όπου και να τη δω, τέλος πάντων, μία σειρά στην τηλεόραση θα τη δεις που θα τη δεις, τέλος πάντων, ποτέ δεν βλέπω τι θα δείξει το επόμενο επεισόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένω να το δω στην ώρα του.
1: Λοιπόν, το 2006 λοιπόν έγινε στην Γερμανία το Μουντιάλ. Ήταν Ιταλία και Γαλλία στον τελικό. Πήγαν στην παράταση 1-1 και μετά στα πέναλτι 5-3 το κατέκτησε η Ιταλία.
0: Η μασκότ μας είναι ένα λιονταράκι.
1: Εντάξει, τώρα λιονταράκι.
0: Λιοντάρι είναι. Είναι από τις παλιές τις μασκότ. Όταν σου έρχεται στο μυαλό μασκότ, σκέφτεσαι εκείνα εκεί στις αμερικάνικες ταινίες που δείχνει με τα κολέγια και τα τέτοια, που κάποιο παιδί από όλα ντύνεται μασκότ και φοράει ένα κουστούμι ολόκληρο με τρίχες.
1: Θα μπορούσε.
0: Και απορώ πως δεν σκάει εκεί μέσα.
1: Θα μπορούσε λοιπόν εσείς που είστε και του αθλήματος του μπάσκετ, αν φέρετε στην μνήμη σας τον Θρυλαίων, την μασκότ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Μ' αρέσει που λέω και εγώ κάτι τέτοιο, όλες και ξέρω τι είπες.
1: Πάτα, μασκότ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, Γκολέο Βιενπίλ, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το λιονταράκι. Το λιονταράκι λοιπόν μας έκανε παρέα το 2006.
1: Λοιπόν, ακούμε τον ύμνο του Μουντιάλ του 2006. Και μετά πάμε στην έκπληξη από το 2006.

0: Και αυτή τη χρονιά, πώς να το πω τώρα, ότι είχαμε επίσημο τραγούδι λήξης. Επίσημο τραγούδι δεν ήτανε, αλλά ήτανε στην τελετή λήξης που βγήκε η κοριτσάρα.
1: Πες και το όνομα.
0: Σακύρα, εννοείται, μας έχει ζαλίσει το σύνορα.
1: Μα απαγόρευσε να το λέω.
0: Μα το έχεις πει 15 φορές ήδη. Με το Hips Don't Lie, το οποίο έφτασε νούμερο 1 σε 18 χώρες μόνο. Μόνο.
1: Στην ουσία αυτό ήταν το τραγούδι του Μουντιάλ για το 2006.
0: Από εκείνη την χρονιά μας έμεινε το τραγούδι λήξης και όχι το τραγούδι...
1: Ναι,
0: το ούτε... επίσημο.

0: τραγούδι,
1: ούτε το επίσημο
0: τελετής,
1: τραγούδι, ούτε τίποτα. Το επίσημο ύμνο, ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν τίποτα. Να ακούσουμε.
0: Σακύρα.
1: Λίγο από Σακύρα, γιατί δεν θα την ξανακούσουμε για σήμερα.
0: Ναι.
1: Εμένα πάλι ένα κούνημα μου έχει μείνει από αυτό το τραγούδι.
0: Ένα μόνο.
1: Ένα συνεχόμενο κούνημα.
0: Συνεχόμενο μπορείς να το πεις.

0: Κάποιος ζήλεψε το 2010 και έβγαλε και εκείνο τραγούδι. Και εκείνος τραγούδι.
1: Το 2010.
0: Ναι.
1: Πολλά τραγούδια βγήκαν το 2010.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά κάποια εταιρεία γνωστού αναψυκτικού που ζήλεψε και λέει, ας βγάλω κι εγώ, αφού
1: λοιπόν,
0: χορηγό, σπόνσορα, τι ήταν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο 2010. Νότιο Αφρική γίνεται το Μουντιάλ. Οι ομάδες που πάνε στο τελικό είναι Ισπανία, Ολλανδία. Μια και σου είχε λείψει η Ολλανδία, ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγαμε στην παράταση εδώ, κέρδισε η Ισπανία με 1-0.
0: Μασκότ είναι ο Ζακούμι. Πάμε πάλι στα καρτούν. Του οποίου το όνομα. Βασικά είναι μια πολύ φιλική λεοπάρδαλη, το οποίο το όνομά του Ζα Κούμι, το Ζα σημαίνει Νότια Αφρική και το Κούμι μεταφράζεται ως 10 του 2010 σε διάφορες γλώσσες σε όλη την Αφρική. Λάτρης του ποδοσφαίρου Ζα Κούμι έβαψε τα μαλλιά του πράσινα για να καμουφλάρει τον εαυτό του στο πράσινο του γηπέδου. Αλλά όπως είδαμε στη Νότια Αφρική, ο Ζακούμι ήταν πάντα παρόν σε όλη τη διοργάνωση και βοήθησε τον εορτασμό.
1: Όσοι θα θυμάστε από την διοργάνωση αυτή, είχαν κάνει και μεγάλο πάταγο οι βουβουζέλες. Αυτές που ήταν στις κερκίδες και κάνανε χαμούλι που δεν μπορούσες καν να δεις τον αγώνα. Είναι μάλλον κάτι σαν παραδοσιακές ντουντούκες, Ελισάβετ, εκεί, οι οποίες κάναν τέτοιο θόρυβο, συγχρονισμένα όλοι οι θεατές.
0: Παναγία μου, το κεφάλι μου έπιασε.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορούσες να δεις αγώνα, επίκως, έτσι.
0: Να πούμε μια καλησπέρα σε όλους που έχουν μπει στο chat. Τους έχουμε λίγο, διαβάζουμε, κάνουμε, ράνουμε φέτος. Αυτή τη φορά δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε καλικώδες ποτέ.
0: Όχι, ναι, δεν. Κάποιους έχουμε ξεχάσει. Να πούμε μια καλησπέρα στην Ευγενία, στην Αταλή μας, στο Στέλιο μας, Skies 11, στο Δημήτρη,
1: γεια σου,
0: τον
1: Δημήτρη.
0: Αετό.
1: Στο Βασίλη μας, ανεβάτης δίσκων, στον κύριο Άρη, στο Δεσποινάκι και στο Στέλιο μας, Τέλιος και
0: Φέδωνα.
1: Αν θες να πεις και στο Φέδωνα, έπεσε και
0: ναι,
1: στο
0: βέβαια, θα πούμε και στο Φέδωνα, στο Δεσποινάκι. Μπήκε και το Δεσποινάκι, μπα, μπήκε και η Νάξος.
1: Μπήκε, μπήκε. Να πούμε και σε όλους εσάς που είστε εκτός δωματίου επικοινωνίας, έτσι σας ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα Χριστό.
0: Καλησπέρα Χριστό.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι που και αυτό έρχεται από το 2010. Είναι ο επίσημος ύμνος της διοργάνωσης, όχι τραγούδι, ύμνος.
0: Ναι.
1: Αυτό που ακούσαμε, προσπαθήσαμε να ακούσουμε από κάτω γιατί το κάψαμε, ήταν τραγούδι σπόνσορα. Τώρα πάμε στον επίσημο ύμνο και μετά ερχόμαστε με το τραγούδι που έκανε
0: το
1: πάταγο.
0: Επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ το 2010.
1: Που έκανε πάταγο.

0: είμαστε ακόμα εδώ σε αυτή τη χρονιά.
1: Και ακούμε Σάκυρα, το πιο επιτυχημένο τραγούδι Mundial ever. Πιστεύω ότι μέχρι και φέτος.
0: Αυτό το λένε τα νούμερα, έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν το λέμε εμείς.
0: Το λένε τα νούμερα. Μέχρι και παγκόσμιο ρεκόρ, ρεκόρ Guinness κάναμε.
1: Ναι, δεν...
0: Μέχρι και ρεκόρ Guinness κάναμε.
1: Όντως, είναι το πιο stream τραγούδι Mundial στο Spotify. Νούμερο 1 σε 20 και χώρες, 15 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, 4 plus δισεκατομμύρια views στο YouTube. Top 20 όλων των εποχών. Η Σαχίρα είπε ότι η ιδέα της ήρθε ενώ περπατούσε στην, τέλος πάντων αυτό, στην φάρμα της Ουρουγουάη, στην Waka Waka. Και οι αντιδράσεις, αυτό είναι σημαντικό για μας.
0: Τι μας νοιάζει τώρα, η
1: Σαχίρα. Εντάξει, ας το πούμε και αυτό.
0: Η επιλογή μια αφρικανικής καλλιτέχνης για το πρώτο μουντιάλ στην Αφρική προκάλεσε διάφορες διαμαρτυρίες. Και το λέμε ευγενικά διαμαρτυρίες. Η νοτιοαφρικάνικη μπάντα
1: Friendly Ground προστέθηκε για αυθεντικότητα.
0: Και μεταξύ μας απλά για να κατανευνάσει τα πνεύματα.
1: Ναι, αλλά ήταν ωραία. Σαν, δηλαδή εκεί κουνιόντουσαν και εκείνες. Ήταν πάρα πολύ ωραίες.

0: 2014 και είμαστε στη Βραζιλία. We are one. Ole, ola.
1: Λοιπόν, 2014 λοιπόν, ο τελικός είναι Γερμανία-Αργεντινή. Λίγο παράδοξο ότι στην Βραζιλία να γίνεται το Μουντιάλ και να είναι η Αργεντινή στον τελικό. Πήγε και αυτό στην παράταση. 1-0 κέρδισε η Γερμανία. Για τα κακώς έτσι, αγόρια που θα πούνε κάτι, η Βραζιλία τερμάτισε τέταρτη. Έχασε από την αγαπημένη της Ελισάβετ την Ολλανδία 3-0.
0: Και ακούμε Pitbull, Jennifer Lopez και Claudia... δεν ξέρω.
1: Είναι το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία για το Μουντιάλ του 2014.
0: Το θυμάμαι αυτό.
1: Το θυμάσαι αυτό,
0: ναι,
1: ε?
0: Το θυμάμαι, το βλέπα. Όχι το Μουντιάλ, το τραγούδι είδα.
1: Μετά έχουμε και άλλο τραγούδι από το 2014. Μην φύγετε, έχουμε και άλλο τραγούδι από το 2014.

0: Φουλέκο.
1: Τι Φουλέκο, Φουρέιρα.
0: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Ο Φουλέκο γεννήθηκε 1η Ιανουαρίου του 2000. Ήταν ο πρώτος βραζιλιάνικος αρμαδίλος με τις τρεις ζώνες που γεννήθηκε στη χιλιετία. Τέλος πάντων, το όνομα Φουλέκο είναι μια σύνδεξη των λέξεων φουτεμπολ και οικολογία.
1: Εγώ θέλω να μάθω τι ζώο είναι αυτό.
0: Ναι. Το κέλυφος που τον προστατεύει έχει εξελιχθεί για να αντιπροσωπεύει τη φυσική ομορφιά της Βραζιλίας, την οποία έχει τόσο αφοσιωθεί στην προστασία. Οι μπλε αποχρώσεις αντιπροσωπεύουν τον ουρανό και τα καθαρά νερά μέσα και γύρω από τη Βραζιλία. Δεν ξέρω τι ζώο είναι. Ο Φουλέκο ήταν λοιπόν η μασκότ για το 2014.
1: Ρε το Φουλέκο.
0: Ναι, είναι περίεργο αυτό στο κεφάλι του το κέλυφος.

0: Όχι, εννοείται.
1: Ποια,
0: δεν
1: ποια είναι
0: δεν γίνεται να μην εμφανιστεί και η Σακύρα εδώ.
1: Ποια είναι η κοπελιά που τραγουδάει? Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η κοπελιά που τραγουδάει. Άμα μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, γιατί πρώτη φορά την ακούω αυτό το μισάωρο.
0: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κυκλοφόρησε επίσης, λέει, εκείνη τη χρονιά το La La La μαζί με τον
1: Καρλίνιος Μπράουν.
0: Καρλίνιος Μπράουν. Ένα, συγγνώμη, τα γυαλιά εδώ τα έχω.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Καλά, γεια σας. Ένα ακόμη hit που απέδειξε την κυριαρχία της στα τραγούδια Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, μετά τη Σακύρα πάμε σε μικρά διαφημιστικά
0: και επιστρέφουμε με το 2018.
1: Μην φύγει κανένας. Εδώ, σιγά σιγά πάμε προς την κορύφωση για τα Μουντιάλ, που, το για το Μουντιάλ μάλλον που είναι κοντά μας. Εδώ, σε μια εβδομάδα ήδη θα έχει αρχίσει. Λέγω. Μετά μη μου πεις ότι έχεις πονοκέφαλο, απλά στο λέω. Εντάξει. Μη μου πεις μετά ότι έχεις πονοκέφαλο.
0: Καλά, άσε με να χορέψω, παιδάκι μου.

0: λέγω.
1: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. We'll be right back.

0: βαλκανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δόδης με την εκπομπή «Ροκανίζοντας το χρόνο» ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. «Ροκανίζοντας το χρόνο». Μείνετε συντονισμένοι. I feel ready.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Ένας καθηγητής πανεπιστημίου βοτανολόγος ερευνούσε σε ένα χωριό τη φύση. Ξάφνου πιάνει μια τρομακτική καταιγίδα και μουσκεμένος όπως είναι χτυπάει την πόρτα από την πρώτη πόρτα. Την πρώτη πόρτα που βλέπει. Του ανοίγει μια κυρία που ο άντρας έλειπε μετανάστης χρόνια. Το βάζει μέσα, τον περιποιείται, του δίνει στεχνά ρούχα και του δίνει να φάει. Αφού φάγανε, του οδήγησε στο δωμάτιό του και τον ρώτησε αν χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι, εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε ολιγαρκείς, έχουμε τα βιβλία μας στις σημειώσεις μας. Καλώς, απαντάει εκείνη και φεύγει. Μετά από μια ώρα, και αφού σκεφτόταν ότι μετά από τόσα χρόνια ένας άντρας ήταν και πάλι στο σπίτι της, φοράει ένα σεξ συνεκτικό και πάει να τον ρωτήσει αν θέλει κάτι. Η απάντησή του: όχι, εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε ολιγαρκείς, έχουμε τα βιβλία μας στις σημειώσεις μας. Καλώς, λέει εκείνη, απαντάει και φεύγει. Το ίδιο σκηνικό άλλες δύο φορές, αλλά μάταια. Το άλλο πρωί, καθώς έτρωγαν πρωινό στην αυλή με τα αρτάκια, τα κατσικάκια και τα λοιπά ζωάκια του σπιτιού, ο καθηγητής παρατηρεί ότι υπάρχουν μόνο 5 κότες και 10 κοκόρια. Περίεργος ρωτάει: γιατί οι κοκόρες είναι περισσότεροι από τις κότες και όχι το αντίθετο? Και η κυρία το απαντάει: α, μην τους βλέπεις έτσι. Ο ένας πηδάει, η άλλη είναι πανεπιστημιακή.

0: get up. We only play the hits.
1: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και είμαστε στο Nightfield Radio και είμαστε τα μπερδέματα.
0: Πάμε λοιπόν πίσω μερικά χρόνια, έχουμε φτάσει αρκετά κοντά. Είμαστε το 2018.
1: Και είμαστε στη Ρωσία.
0: Γαλλία-Κροατία ο τελικός, 4-2 η τρικολόρ κατά κόσμο Γαλλία κερδίζουν το τροπέο. Μασκότ.
1: Ένας λύκος. Που ακτινοβολεί διασκέδαση, γοητεία και αυτοπεποίθηση. Το όνομα του Ζαμπίβακα.
0: Ζαμπίβακα.
1: Ναι. Που σημαίνει αυτός που σκοράρει. Του ταιριάζει απόλυτα. Σχεδιασμένο από μια φοιτήτρια σχεδιάστρια, Εκατερίνα Μποτσάροβα, κάπως έτσι, Μποχάροβα, δεν ξέρω πώς διαβάζεται, επιλέχθηκε μετά από ψηφοφορία στο FIFA.com. Στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ρώσοι. Με την πολύχρωμη προσωπικότητά του, ο συμπαθητικός λύκος αποτέλεσε ένα πλεονέκτημα για το τουρνουά και κατέκτησε τις καρδιές όλου του κόσμου.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι από Νίκη Μινάζ, όχι ο Μινάζ, τι λέω μωρέ, Νίκη Τζαμ και Will Smith, Live It Up λέγεται το κομμάτι μας.
1: Live It Up.
0: Λοιπόν,
1: live. Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλο για το 2018, γιατί το 2022 θα σας θα σας κουράσει λίγο το 2022. Έχει μπόλικα κομματάκια. Και το 2022 και το 2026. Δόξα τον Πανάγαθο.

0: Είμαστε στο 2022 και στο Κατάρ. Μην με κοιτάς έτσι, ναι, πήγαμε στο Κατάρ.
1: Δεν σε κοιτάω, το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: τι θες να πούμε τώρα.
0: Αργεντινή-Γαλλία είναι ο τελικός. Πήγαμε και εδώ παράταση. Από ό,τι βλέπετε έχουμε πάει σε πολλούς τελικούς, έχουμε πάει παράταση. 3-3 ο κανονικός αγώνας. 4-2 πήρε το τρόπαιο η Αργεντινή, έτσι με πολύ ωραίο suspense στο τέλος. Τώρα, θέλεις να μας πεις εσύ για τη μασκότ?
1: Τρίτη βγήκε η Κροατία και τέταρτη το Μαρόκο. Ναι, αφού μπορώ.
0: Εντάξει, ναι. 2-1 η Κροατία.
1: Το ΛΑΕΜ.
0: Ποιος ήρθε?
1: Το ΛΑΕΜ είναι η μασκότ για εκείνη τη χρονιά. Ήταν η μασκότ για εκείνη τη χρονιά. Είναι μια αραβική λέξη που σημαίνει υπερεπιδέξιος παίκτης. Ο ΛΑΕΜ. Τι?
0: Εμένα σαν φάντασμα μου φαίνεται, ναι, αυτό.
1: Ο ΛΑΕΜ είναι περιπετειώδης, διασκεδαστικός και περίεργος και ενθαρρύνει όλους να πιστέψουν στον εαυτό τους, καθώς τώρα είναι όλα.
0: Ξαναλέω, εμένα σαν φάντασμα μου φαίνεται αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι έτσι σαν το Σεντονάκι, πραγματικά είναι σαν φάντασμα.
0: Δηλαδή δεν είναι μασκότ αυτό, αυτό είναι ένα φαντασματάκι, σαν το φαντασματάκι που τραγούδαγε παλιά η Γαρμπή.
1: Ναι, ναι,
0: σαν το,
1: ναι,
0: μικρό φαντασματάκι.
1: Προσπάθησε όμως να κάνει
0: παταγό.
1: Ναι, προσπάθησε να κάνει και αυτό τη δουλίτσα του.
0: Λοιπόν, το 2022 για πρώτη φορά η FIFA κυκλοφόρησε ολόκληρο soundtrack αντί για ένα τραγούδι. Στόχος να αντιπροσωπευτούν πολλές κουλτούρες σε ένα παγκόσμιο event. Εδώ πλέον έχει μπει για τα καλά η FIFA μέσα στην μουσική. Και...
1: Πώς το είπες στην αρχή ότι εμπορικό.
0: Ναι, πλέον προσπαθούμε να βγάλουμε από όπου μπορούμε. Από όπου μπορούμε να βγάλουμε. Λοιπόν, η Σακύρα επιστρέφει χωρίς να εμφανιστεί όμως.
1: Χωρίς. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Δεν εμφανίστηκε καν στο Κατάρ, αλλά το Waka Waka επαναεμφανίστηκε στα charts κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Η μόνη παλιά επιτυχία που μπήκε στα Billboard Global Charts.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Ακόμα και εδώ που δεν είχαμε Σακύρα, πάλι Σακύρα βρήκαμε μπροστά μας.
1: Τρούποσε. Είναι να μην τρουπώσω. Άμα τρουπώσω, τελείωσε.

0: Ακόμα είμαστε 22, έτσι.
1: Δεν έχουμε αλλάξει χρονιά.
0: Αφού έβγαλε ολόκληρο soundtrack, ρε κοπέλια εκεί.
1: Εντάξει, και θα τα ακούσουμε όλα.
0: Εντάξει, είναι το τελευταίο. Μετά πάμε και στο 26 έχουμε μπόλικα.
1: Στο 26 έχουμε περισσότερα.
0: Αλλά εμείς επιλέξαμε μόνο δύο για το 26.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να την επιλέξουμε και τουλάχιστον μία ώρα ακόμα.
0: Να βάζαμε τη σκοθή και ολόκληρη τη Σακύρα, ξέρω εγώ. Δεν μπορούσαμε.
1: Όχι τη Σακύρα.
0: Γιατί όχι τη Σακύρα. Θα μπορούσαμε.
1: Τη σκοθή και του World Cup 2026.
0: Όχι, άμα ήταν να το κάναμε σωστά. Πλέον, δηλαδή, εγώ θα ακούω Σακύρα και θα σκέφτομαι Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν εξηγείται, δεν. Εγώ θα ακούω, αντί να σκέφτομαι τίποτα άλλο, θα σκέφτομαι το Μουντιάλ. Σιγά σιγά λέω να αφήνουμε το 22 στην άκρη, γιατί
1: άντε,
0: ήδη
1: μπράβο,
0: έχει πάει
1: γιατί
0: και 53
1: κουράστηκα.
0: Και να πάμε στο 26. Γεια σου 22, μπορούμε να το χαιρετήσουμε. Γεια σου 22, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έφυγε
1: 22. 2026 λοιπόν, αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Πού?
1: Την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Και αφού έχουμε τρεις χώρες, έχουμε και τρεις μασκότ. Τρεις επίσημες μασκότ τουλάχιστον. Είναι...
0: Κάθε χώρα έχει τη δικιά της.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η Άλκη του Καναδά. Είναι ο Ιαγουάρος στο Μεξικό. Και ο Φαλακρός Αετός για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εμένα μ' αρέσει...
1: Τρόμαξα.
0: Εμένα μ' αρέσει τέτοιο. Εμένα μ' αρέσει του Καναδά. Που είναι ταρανδάκι, τι είναι αυτό του Καναδά εκεί. Είναι ωραίο του Καναδά.
1: Περίμενε γιατί τα χάσα εγώ.
0: Είναι ωραίο, είναι έτσι. Είναι πιο χαρούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του Μεξικό είναι θυμωμένο. Και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι χαζοχαρούμενο.
1: Ναι, όχι, εμένα μ' αρέσει το Μεξικό.
0: Εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, μπορεί να
1: δεν
0: σας...
1: θα μπορούσε να λείψει το 2026
0: πια,
1: η Σακύρα.
0: Πια, Σακύρα.
1: Εννοείται. Πάμε να ακούσουμε λίγο Σακύρα.
0: Δεν έχουμε ακούσει καθόλου Σακύρα.
1: Δεν έχουμε ακούσει καθόλου Σακύρα. Και πάμε μετά να ακούσουμε το επίσημο τραγούδι για το 2026.
0: Πάμε.
1: Ή το επίσημο. Επίσημο τραγούδι δεν είναι το επόμενο.
0: Ξέρω, τα πλέον.
1: Εγώ
0: έχουμε...
1: τα μπέρδεψα.
0: Πλέον έχουν βγάλει 8.000.
1: Και τα...
0: Έχουν βγάλει sponsors.
1: Και τα site εδώ πέρα. Κλείνω, ανοίγω.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο Σακύρα γιατί
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ακούσαμε.
1: Το επίσημο τραγούδι είναι το άλλο.
0: Μετά να σας καληνυχτήσουμε με το επίσημο τραγούδι που δεν είναι Σακύρα όμως.

0: tiene otro color.
1: Κολό είπε.
2: Δεν ξέρω τι είπε.
1: De κολό.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο τραγούδι του 2026, είπαμε, και είναι το επίσημο τραγούδι για αυτή τη χρονιά. Υπάρχουν και άλλα πάρα πάρα πολλά, πάρα πολλά τα οποία είναι και ωραία.
1: Γιατί όπως είπαμε πλέον η FIFA έχει αρχίσει, έχει μπει για τα καλά το εμπορικό τμήμα της FIFA μέσα. Έχει βγάλει μέχρι και, πώς το είπες πριν, FIFA Music, κάτι είπες, σαν δισκογραφική.
2: FIFA Sound.
1: FIFA Sound. Οπότε, ήταν μια εκπομπή μπερδέματα που δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε, αν θα ξανακούσετε μάλλον αυτή την εκπομπή. Παρακαλώ το κοινό να μην αποσπά την προσοχή από την επίσημη παραγωγό αυτής της εκπομπής.
3: Είναι η γραμματεία.
1: Ποια γραμματεία, εσύ?
3: Μετέφερα τα συγχαρητήρια.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο. Ναι, ευχαριστούμε λοιπόν και όλους τους υπόλοιπους που μας κάνατε παρέα.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Κανονικά μπερδεύουμε.
2: Χωρίς αφιέρωμα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μείνετε μαζί μας. Ο Δημήτρης είναι ήδη έτοιμος να σας ροκανίσει το χρόνο μέχρι τις 11. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 9.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

now. Come back in time. For this horrific

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Ροκανίζοντας τον χρόνο» στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό, στη συχνότητα του iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Ελάτε να ξεδιπλώσουμε τις μουσικές μας γνώσεις και προτιμήσεις γυρίζοντας τον χρόνο πίσω με τη μουσική που μεγαλώσαμε. Μουσική

Πού μας βρίσκεται? Μας βρίσκεται στο www.ifeelradio.gr. Και θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Θα ξεκινήσουμε με AC/DC, It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. Είναι το πρώτο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος TNT, το οποίο κυκλοφόρησε μόνο στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία στις 8 Δεκεμβρίου 1975 και γράφτηκε από τους Agnus Young, Malcolm Young και Bon Scott. Το τραγούδι συνδυάζει γκάιντες με hard rock ενορχίστρωση. Στο μεσαίο τμήμα του τραγουδιού υπάρχει ένα κάλεσμα και μία απάντηση μεταξύ γκάιντας και κιθάρας. Απολαύστε το!

It's a long way to the top if you wanna rock and roll. AC/DC από το 1975. Και εμείς θα πάμε στο 1969 και θα ακούσουμε Creedence Clearwater Revival, Fortunate Song. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως single το Σεπτέμβριο του 1969 και εμφανίστηκε στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Willie and the Poor Boys, που κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου 1969. Έγινε ένας εθνικός ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος του Βιετνάμ και ένα εκφραστικό σύμβολο της αντίθεσης της αντικουλτούρας στις καταλήψεις εκτελεστικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένης της αντίθεσης σε στράτευση και της αλληλεγγύης με τους στρατιώτες που πολέμησαν στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Και ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό μας, να δούμε θα κερδίσει ο Γιάννης για το ταξίδι του εδώ εγχώρια και έχει ζητήσει και Μύκονο. Και όχι μόνο ο Γιάννης, και οποιοσδήποτε άλλος κερδίσει θα πάτε στη Μύκονο, μπορεί και παρέα με τον Γιάννη. Περιμένουμε και τον Δημήτρη βέβαια να εμφανιστεί να ακούσει την ερώτηση. Λοιπόν, ο Τζο Στράμερ, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος The Clash, ήταν δηλωμένος φαν της Chelsea. Για ποιον σπουδαίο κεντρικό αμυντικό αντίπαλης ομάδας έγραψε τραγούδι και μάλιστα το τυτροφόρησε με το όνομα του αμυντικού? Εδώ να σας δω, σας έβαλα δύσκολο σήμερα. Αλλά σας έχω εμπιστοσύνη. Περνάμε στους Yes, Owner of a Lonely Heart. Είναι το πρώτο τραγούδι και σίγγλ από το 11ο στούντιο άλμπουμ τους 90-125 και κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου 1983. Το τραγούδι σημείωσε εμπορική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας το μοναδικό σίγγλ του συγκροτήματος που έφτασε στο νούμερο 1 στα Charts Billboard Hot 100.

Ήδη ο Αντώνης από τη Λεβαδιά απάντησε σωστά. Τον οποίο και καλησπερίζω. Όπως επίσης την καλησπέρα μου στο Δημήτρη, στο Γιάννη το Φερδούση, στο Κώστα το Σταθόπουλο, στη Ναταλή, στο Φέδωνα, στον Άρη, το αφεντικό, στην Αλεξάνδρα από το Αίγιο.

Το American Pie είναι ένα τραγούδι του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Don McLean. Ήταν μια εμπορική επιτυχία και πολιτιστικό σημείο αναφοράς, αξιοσημείωτο για τους εκτενείς και διφορούμενους στίχους του σχετικά με τη μεταβαλλόμενη κοινωνία της Αμερικής στις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Ηχογραφημένο και κυκλοφορημένο το 1971 στο ομώνυμο άλμπουμ, το single ήταν η νούμερο ένα επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για 4 εβδομάδες το 1972.

Και εκεί που λέει ο στίχος ακριβώς the music died, αναφέρεται και στο γεγονός που συνέβη 3 Φεβρουαρίου 1959, όπου σε αεροπορικό δυστύχημα σκοτώθηκαν οι Buddy Holly, Richie Valens και ο Bebop Bopper.

0: Μη φύγει κανείς, σε λίγο πάλι μαζί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, διαφημιστικό break. Και ετοιμαστείτε για τον μουσικό διαγωνισμό ξανά. Ήδη έχουμε βρει τον νικητή, περιμένουμε και τους άλλους.
1: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Ακούω iFeel Radio γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχει καλύτερο σταθμό.

0: playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Λοιπόν, έτσι μια υπενθύμηση του μουσικού μας διαγωνισμού. Η ερώτηση, πρόσεξε Δημήτρη και Γιάννη. Και λυπή. Ο Τζο Στράμερ, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος The Clash, ήτανε δηλωμένος φαν της Chelsea. Για ποιον σπουδαίο κεντρικό αμυντικό αντίπαλης ομάδας έγραψε κομμάτι και μάλιστα το τιτροφόρησε με το όνομα του αμυντικού? Ήδη ο Αντώνης από τη Λιβαδιά έχει απαντήσει. Επαναλαμβάνω. Ο Τζο Στράμερ, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος The Clash, ήταν δηλωμένος φαν της Chelsea. Για ποιον σπουδαίο κεντρικό αμυντικό αντίπαλης ομάδας έγραψε τραγούδι και μάλιστα το τιτλοφόρησε με το όνομα του αμυντικού? Τριάντα λεπτά μετά τις 9, εδώ στον I Feel Radio. Δημήτρης Δόδης πίσω από το μικρόφωνο. Ροκανίζοντας τον χρόνο. Και σήμερα δεν θα έχουμε ιστορία πίσω από ένα τραγούδι, αλλά ιστορία πίσω από ένα εξώφυλλο. Και αναφέρομαι για το άλμπουμ The Rolling Stones Sticky Fingers, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Το ένατο άλμπουμ των Rolling Stones και ένα από τα καλύτερα στην πεντηκονταετή πλέον καριέρα τους. Ξεχώριζε όχι μόνο για κάποιους από τους ύμνους που περιλάμβανε, όπως το Brown Sugar, Wild Horses και Sister Morphine, αλλά και για το παιχνιδιάρικο εξώφυλλό του, στο οποίο περιλαμβανόταν και ένα και κανονικότατο φερμουάρ. Όπως πιθανότητα υποψιάζεστε, ελαίος συσκευασίας και ειδικότερα λόγω της πίεσης που ασκούσε το φερμουάρ πάνω στο βινήλιο, πολλά από τα αντίτυπα του συγκεκριμένου δίσκου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κυκλοφόρησαν οι Stones στην τότε νεοσύστατη δισκογραφική τους εταιρεία, καταστράφηκαν καθοδόν προς τα δισκοπολία. Το γεγονός αυτό ανάγκασε σύντομα τους Stones να απομακρύνουν το φερμάρ, περίπου με τον τρόπο που η Velvet Underground απομάκρυνα την αυτοκόλλητη μπανάνα από το εξώφυλλο του πρώτου τους δίσκου. Για την ιστορία, ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο σε ποιον ανήκει αυτή η επίμαχη περιοχή που απεικονίζεται στο εξώφυλλο. Ο φίλος του Warhol και καλλιτέχνης Billy Name, που είχε αναλάβει την φωτογράφηση, δεν αποκάλυψε ποτέ το όνομα του μοντέλου του. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα ακούσουμε το Wild Horses Rolling Stones από το άλμπουμ Sticky Fingers 1971. Για σένα, Αντώνη, που ξέρω ότι σου αρέσουν οι Stones.

Και μόλις μου στείλε μια πολύ σημαντική πληροφορία ο Αντώνης για το εξώφυλλο, ο οποίος λέει «Γκρίντζινγκς ευαμένο με πιέτες οριζόντιες μεταχειρισμένου». Και για να ξέρουμε ότι είναι το φωτομοντέλο του Warhol, Τζον Ντε Αλεσάνδρο. Εντάξει, δεν το έχουν επιβεβαιώσει, αλλά για να το λες, ο πατέρας του τον είχε βαφτίσει έτσι λόγω αγάπης στον Ζωρό. Ξέρουμε ότι είσαι πολύ φαν των Rolling Stones. Το Bad Company, από τους Bad Company, είναι το θρυλικό μόνιμο τραγούδι του 1974 από τους Bad Company.

Bad Company με το ομότιτλο τραγούδι Bad Company. Και πάμε να κλείσουμε τον διαγωνισμό μας, γιατί περιμένει να βγάλει εισιτήρια ο Αντώνης για τη Μύκονο. Να δούμε αν θα, ποιος άλλος θα πάει μαζί του. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν: ο Τζο Στράμερ, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος The Clash, ήταν δηλωμένος φαν της Chelsea. Για ποιον σπουδαίο κεντρικό αμυντικό αντίπαλης ομάδας έγραψε τραγούδι και μάλιστα το κυκλοφόρησε με το όνομα του αμυντικού? Λοιπόν, το τραγούδι που είναι για τον Τόνι Άνταμς, τον επιδεκαετίες κεντρικό αμυντικό της μεγάλης αντιπάλου της Chelsea, της Arsenal. Ο Στράμερ έγραψε το τραγούδι όταν η Αγγλική Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου αρνήθηκε να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Τόνι Άνταμς λόγω του εθισμού του στο αλκοόλ, ενώ έκανε προσπάθειες να το κόψει. Αυτό εξόργησε τον Στράμερ, που ανέφερε χαρακτηριστικά πως κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό που του έκαναν, ενώ ήδη κέρδισε τη μάχη με το αλκοόλ. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον Τόνι Άνταμς. Άρα λοιπόν, ο Αντώνης, συνονόματος του Άνταμς, ο Αντώνης από τη Λιβαδιά και ο Γιάννης ο Φερδούτσι κερδίζουν τον διαγωνισμό, γιατί απαντήσαν σωστά. Τώρα, άμα θέλουν να πάρουν και τον Δημήτρη μαζί τους, κανονίστε τα. Και περνάμε στο 1979 με το The Logical Song των Supertramp. Κυκλοφόρησε ως το κύριο σίγγλ από το άλμπουμ Breakfast in America. Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Supertramp, ανεβαίνοντας στο νούμερο 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 6 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100 Chart.

The Logical Song, Supertramp. Και περνάμε στους Blue Oyster Cult με το Don't Fear the Reaper, ένα τραγούδι από το άλμπουμ Agents of Fortune του 1976.

Είναι γραμμένο από τον Bugged Harma Reuser και οι στίχοι ασχολούνται με την αιώνια αγάπη και το αναπόφευκτο του θανάτου. Ο Ντγάχμα το έγραψε φανταζόμενος έναν πρόωρο θάνατο για τον εαυτό του.

Να καλησπερίσουμε και τον Χρήστο στην παρέα μας. Και περνάμε στο Still It Done και Do It Again. Από το 1972. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1972, έκανε όμως τον ντεπούτο του στο Billboard Hot 100 στις 18 Νοεμβρίου του 1972 και έφτασε στο νούμερο 6 στα αμερικανικά charts το 1973. Καθιστώντας το δεύτερο σίγγλ των Steely Dan με την υψηλότερη θέση στα charts.

Still It Done, Do It Again. Έτσι πλησιάζοντας προς τις 10 εδώ στον I Feel Radio και την εκπομπή Ροκανίζοντας τον Χρόνο, με τον Δημήτρη Δόδη να σας κρατάει συντροφιά και τους Free με το All Right Now.

0: Free και All Right Now. Μη φύγει κανείς, ένα διαφημιστικό break και πάλι μαζί. Και περιμένω βέβαια και τις δικές σας αφιερώσεις, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: I feel radio. Playing more music online. This is your favorite radio station. I feel radio.

Doobie Brothers, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με Doobie Brothers και το Blackwater. Ηχογραφημένο το 1974 από το άλμπουμ What Were Once Vice Are Now Habit.

Blackwater, Doobie Brothers. Ο Mr. Sir Elton John μας τραγουδάει Rocketman, το οποίο έχει γραφτεί από τον ίδιο και τον στιχουργό Bernie Taupin. Κυκλοφόρησε αρχικά στις 31 Μαρτίου 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτς του Ηνωμένου Βασιλείου στις 22 Απριλίου.

Rocketman, Sir Elton John. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, λίγο πριν μπούμε στις δικές σας αφιερώσεις και στα δικά μας έτσι ακούσματα. Όχι ότι τα άλλα δεν ήταν δικά μας ακούσματα. Ήταν μουσικές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s, όπως κάνει κάθε Παρασκευή η εκπομπή. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με Led Zeppelin και το Rock and Roll από το άλμπουμ 4. Το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Το τραγούδι περιέχει μια guest ερμηνεία από τον πιανίστα και συνιδρυτή των Rolling Stones, Ian Stewart.

Led Zeppelin, Rock and Roll. Και ξεκινάει η δική σας ώρα, η ώρα των ακροατών, με ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα σε εσάς, σε όλους εσάς.

George Thorogood. I drink alone. Βέβαια δεν πίνω μόνος μου. Έχω και εσάς την παρέα όταν το φτιάχνει η διάθεση. Να πίνουμε μαζί.

I Drink Alone, George Thorogood and the Destroyers. Και ο Χρήστος από την Αγία Παρασκευή ζήτησε να ακούσει ένα ιδιαίτερο κομμάτι, While My Guitar Gently Weeps, αλλά είναι η εκτέλεση από Prince, Tom Petty, Steve Winwood, Jen Flynn και others.

Prince, Tom Petty, Stevie Winwood, Jeff Lynne, While My Guitar Gently Weeps. Το επόμενο είναι μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη εκπομπή, που ζητήθηκε από την Άλντα. Και η εκπομπή της το αφιερώνει.

Αυτό το αφιερώνουμε στην Αλεξάνδρα. Γιατί έχει γενέθλια στην Αλεξάνδρα από το Αίγιο. Χρόνια σου πολλά, Αλεξάνδρα.

0: Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, γεμάτα υγεία και ζωντάνια. Μη φύγει κανείς, διαφημιστικό break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
4: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air, everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Και μπήκαμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής με τους Elf Nevermore.

Ο Χρήστος ζήτησε να ακούσει Slipknot και Snuff και το άκουσε. Ενώ ο Δημήτρης θέλει να ακούσει το Don't Leave Me Now από Supertramp. Τραγουδάρα.

Supertramp, Don't Leave Me Now. Και ο Γιάννης ο Φερδούτσι μας αφιερώνει αυτό. Sayonara means goodbye.

Sayonara means goodbye. Και ήρθε η ώρα και εγώ να σας πω goodbye με δύο τραγούδια στη σειρά αφιερωμένου σε όλες και όλες εσάς που ήσασταν παρέα μαζί μας εδώ στο iFeel Radio και στην εκπομπή Ροκανίζοντας τον Χρόνο. Σαντάνα, Σα Παπαντή. Και θα κλείσουμε με Rory Gallagher και Fuel to the Fire. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη, στον Δημήτρη, στον Χρήστο, στον Γιάννη, στην Αλεξάνδρα, στον Άρη, στον Κωνσταντίνο, στον Φέδωνα, στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή,

και στην Ναταλή. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Πλησιάζει και το τέλος της σεζόν, οπότε θα έχουμε πάρα πολύ μουσική, έτσι για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι και να αποχαιρετιστούμε. Σαγιονάρα.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώθω.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

ξυπνάει η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.